36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.

Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.

0: Αντένες FM 93 και 6.
1: Oh, Father, tell me.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τώρα θα μου πεις ότι αρχίζει κάτι φορά, οκ, okay, κάθε Πέμπτη αυτό λες.
2: Εκτός από αυτό θα σου πω ότι μπαίνουμε όλο και περισσότερο μέσα στον Αύγουστο, έχουμε φτάσει 6 του μηνός.
1: Και εμείς είμαστε εδώ παρέα πάντα.
2: Γιατί όχι.
1: Δύο στην τιμή του ενός και σήμερα, παιδιά. Να είστε καλά όπου και να είστε, αν είστε διακοπές να περνάτε πανέμορφα. Εμείς εδώ παρέα σας για τις επόμενες δύο ώρες, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας όπως πάντα ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα, και τα υπόλοιπα το δικό μας το κορίτσι Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, πάμε φιλενάδα.
2: Πάμε.

0: καλή η παρέα, αλλά μερικές φορές πρέπει να λέμε και χρήσιμα πράγματα. Ε.
1: Δεν πρέπει.
0: Όπως σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής. Ε, πού?
1: Στις ανώτερες χώρες, α, φυσικά.
0: Είσαι μέσα, γιατί έχουν up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, δυνατότητα online ή διαζώσεις φοίτηση και με AI εργαλεία, παρακαλώ.
1: Και μπορούμε να εξασφαλίσουμε προνομιακά δίδακτρα ακόμα και αυτή τη στιγμή καλώντας στο 210-5259-500 ή στο 210-4120-714
0: ή ένα κλικ στο www.eekalpha.gr. Και πάμε στο καλοκαιρινό μας τραγούδι. Όπως είπαμε, έχουμε τραγούδια που σκίζουν
1: στο Billboard,
0: στο Billboard σε streams,
1: ναι.
0: Και είναι το Giannis STFU του rapper Drake, του Drake, έτσι,
1: ναι, ναι.
0: 15 Μαΐου κυκλοφόρησε, που μας πέρασε, τέταρτο κομμάτι από το άλμπουμ το Iceman. Εντάξει, είναι το πρώτο του που έφτασε στο νούμερο 1 στο Billboard.
1: Για,
0: εντάξει,
1: να δούμε.
0: Και τέλος
1: το
0: πάντων,
1: το STFU τελικά τι σημαίνει?
0: Το STFU είναι το ακρονίμιο της φράσης Shut the fuck up.
1: Πάρα πολύ ωραία και ευγενικά.
0: Ναι, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και γιατί το λέει αυτό, σε ποιους απευθύνεται, ποια είναι η Giannis, είναι ένα πρόσωπο ιδεατών.
1: Ποια είναι η Giannis?
0: Αυτό το λέει γιατί από ό,τι λένε τα διάφορα έτσι που έχω, ναι, διαβάσει, απευθύνεται στον Λαμάρ,
1: τον
0: Kendrick Lamar, που είχαν πλακωθεί μεταξύ,
1: ναι,
0: τους και τα λοιπά, το ένα τ' άλλο, αλλά και στον Jay-Z.
1: Κάτι γίνεται εκεί με αυτούς, έτσι, ναι. Υπάρχει ένα μαναφούκι στο αυτό περιβάλλον των rappers.
0: Ναι, έτσι, αυτό το Giannis Shut the fuck up, εντάξει, είναι και ένα μηνυματάκι, εντάξει.
1: Α, μάλιστα.
0: Έτσι.

0: να σου πω. Αυτή ή ντρέπεται ή το έχει πάρει, σου λέει, αφού πέτυχε την πρώτη φορά, να το ξανακάνουμε.
1: Κάπως κάτι δεν λειτουργεί σωστά πάντως αυτόν τον καιρό με την Beyoncé, αλήθεια.
0: Η οποία κυκλοφόρησε καινούριο τραγούδι.
1: Έτσι λέει, ναι.
0: Morning Dew.
1: Ναι.
0: Έτσι, εντελώς απροσδόκητα. Δεν το είπε σε κανέναν, δεν με αυτό και τα
1: και
0: λοιπά.
1: Και στο προηγούμενο άλμπουμ το είχε.
0: Έτσι.
1: Κάνει.
0: Λοιπόν, το ανέβασε από ό,τι μαθαίνουμε από τον Guardian κατευθείαν μπαμ,
1: ναι,
0: για streaming. Αυτό λέει το είχε κάνει στο iTunes με το άλμπουμ της το προηγούμενο, αν θυμάσαι,
1: ναι,
0: και πήγε καλά.
1: Μια χαρά.
0: Και σου λέει, μιας και τώρα πήγε εκείνο καλά, μπαμ να το κάνουμε και με το τραγούδι.
1: Γιατί όχι.
0: Εντάξει. Τώρα βέβαια να σου πω ότι αυτό το καινούριο της τέλος πάντων στυλ λέει ότι παίρνει.
1: Είναι πιο ροκ.
0: Πιο ροκ, πιο έτσι, πιο αλλιώς.
1: Πέρασε και από την country, από παντού έχει περάσει,
0: ναι,
1: αυτή.
0: Τώρα, ένα τραγούδι, όχι αυτό, αλλά με τον ίδιο τίτλο.
1: Ναι.
0: Πού πάει και αυτή και μπλέκει, ρε παιδί μου. Το έχουν κάνει συγκροτήματα όπως η Grateful Dead, ο Robert Plant.
1: Τι είπες τώρα.
0: Έτσι, ο Jeff Beck.
1: Είναι διασκευή δηλαδή το τραγούδι, ή είχε απλώς τον τίτλο.
0: Έχει τον ίδιο τίτλο.
1: Έχει τον ίδιο τίτλο.
0: Ναι,
1: α, πάει να αγγίξει λίγο. Πάει να αγγίξει λίγο και ροκ.
0: Πού πας, κοπέλα μου, τώρα, σε παρακαλώ. Πολύ ψηλά. Σήκωσε το βλέμμα. Σε παρακαλώ τώρα. Εντάξει, πώς με βρίσκεις.
1: Σε βρίσκω σωστό.
0: Έτσι.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες FM 93,6. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε

0: www.radiomeri.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
0: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Ναι, είναι κάτι το οποίο εμένα πραγματικά δηλαδή μου δημιουργεί. Δεν το μπορώ αυτό το πράγμα.
1: Δεν σε ενοχλεί έτσι.
0: Σε
1: ανατριχιάζει.
0: Πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Να δεις κατσαρίδια στο σπίτι.
1: Δεν μπορώ καθόλου. Έτσι. Γιατί στο δρόμο είναι καλύτερα, δηλαδή.
0: Υπάρχει όμως κάτι το οποίο λέει και πραγματικά υπάρχει και επιστημονική εξήγηση γι' αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Ότι τις αποθεί και δεν πατάνε στο σπίτι.
1: Γεμάτο το μπαλκόνι μου.
0: Είναι ένα φυτό που το έχουμε όλοι στο σπίτι μας και αν δεν το έχουμε, καλό είναι να το βάλουμε.
1: Και καραελληνικό.
0: Έτσι. Ο βασιλικός, παρακαλώ πάρα πολύ, ο οποίος είναι αποθητικό για τις κατσαρίδες.
1: Έτσι.
0: Και πού βασίζεται αυτό, φιλενάδα?
1: Πού?
0: Στο γεγονός ότι οι κατσαρίδες προσανατολίζονται προς την τροφή, προς τα διάφορα, με τις κεραίες τους
1: που έχουν τις αισθητήρες.
0: Έτσι. Επομένως, ο βασιλικός, λέει, εκπέμπει κάποιες μυρωδιές από...
1: Πολύ έντονες.
0: Από, πώς τα λέμε, από πτυτικές ουσίες,
1: ναι,
0: από τα αρώματα που έχει,
1: ναι,
0: τα οποία, λέει, αποδιοργανώνουν τις κεραίες,
1: ναι,
0: των κατσαρικών.
1: Ναι, γιατί καλύπτουν τις άλλες μυρωδιές και δεν τις βλέπουν.
0: Έτσι. Με αποτέλεσμα να μην ξέρουν πού πάνε και να φεύγουν.
1: Α, μπράβο.
0: Ωραίο.
1: Αυτό είναι.
0: Παιδιά,
1: μόνο
0: βασιλικό.
1: Για κατσαρίδες, για άντρες δεν παίζει, ε.
0: Όχι, δεν λέει τίποτα γι' αυτό. Θα σου πω μετά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.

0: ήρθε η ώρα για το πρωινό.
1: Και για αυτό το πρωινό ειδικά.
0: Όταν λέμε πρωινό, ελληνικό πρωινό, το καλοκαίρι, παιδιά, εντάξει, έχουμε και περισσότερη άνεση. Να βάλουμε και κάποιες καλές συνήθειες στη ζωή μας. Μας τα λέει όλα η Γιάννα Μπαλαφούτη από το cantinamag.gr και εμείς επιμένουμε ελληνικά πρωινά.
1: Και το συγκεκριμένο είναι.
0: Αυτό
1: δηλαδή,
0: πες το, γιατί και εσείς από
1: όποιος
0: Κρήτη.
1: Όποιος δεν το έχει δοκιμάσει, γραβιέρα Κρήτης με μέλι, παιδιά, πάνω σε κρίθινα παξιμάδια. Mm-hmm. Αν σας ενοχλούν, βρέξτε τα και λίγο, δεν πειράζει.
0: Απίστευτο. Απίστευτο.
1: Η όριμη γραβιέρα, mm-hmm, μαζί με το μέλι.

0: Ναι, και πρέπει να έχουν κάποιον να τους τα λέει.
1: Δεν θέλουν έναν προπονητή της προκοπής.
0: Θέλουν. Έτσι. Και πού μπορούν να τον βρούνε?
1: Στις ανώτερες χώρες Α φυσικά, και όχι μόνο σε ένα και δύο αθλήματα, ναι. Σε 8 τοπ αθλήματα.
0: Σπουδές προπονητικής αθλητικών επαγγελμάτων, παρακαλώ, όπως λέει και η Άννα. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, 210-52-79-500,
1: 210-96-40-117
0: ή κάντε ένα κλικ στο www.ekalpha.gr.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, στο στούντιο η Βασιλεία Πέτρου. Σ' ακούμε.
0: Λοιπόν, είναι οι πληροφορίες που μας έρχονται από ένα άρθρο του News 24/7. Το καθεστώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση άλλαξε, με τους νέους κανονισμούς πλέον να επιτρέπουν την επεξεργασία φυτών που προκύπτουν με νέες γονιδιωματικές τεχνικές, NGTAF. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, αν ένα φυτό υποστεί 20 αλλαγές, κατατάσσεται στην κατηγορία NGTAF 1 και δεν θα υπάρχει η υποχρέωση αναγραφής ότι το προϊόν έχει προκύψει από επεξεργασία. Η επίσημη εκδοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι έτσι οι αγρότες θα έχουν πρόσβαση σε βελτιωμένες ποικιλίες που θα είναι περισσότερο ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή και τους επιβλαβείς οργανισμούς, θα προσφέρουν μεγαλύτερη απόδοση, θα χρειάζονται λιγότερα λιπάσματα και φυτοφάρμακα, ενώ οι καταναλωτές θα έχουν τρόφιμα με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Όπως παρατηρεί ο Γιώργος Μπάλιας, δικηγόρος και αναπληρωτής καθηγητής στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο σε θέματα περιβάλλοντος, από τότε που η αμερικανική εταιρεία Monsanto, εταιρεία γεωργικής βιοτεχνολογίας που έγινε διάσημη για την ανάπτυξη γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, αγοράστηκε από τη γερμανική Bayer, έχουν αλλάξει οι συσχετισμοί στην Ευρώπη. Με μια τέτοια κίνηση δίνεται η δυνατότητα σε αυτές τις εταιρείες να ελέγξουν την αγορά. Πώς αυτό θα επηρεάσει τις ζωές μας? Πρώτον, χάνουμε το δικαίωμα της γνώσης. Και δεύτερον, οι ελληνικές καλλιέργειες υψηλής ποιότητας τίθενται σε κίνδυνο. Σύμφωνα με την καταγραφή που έχει κάνει η Greenpeace, υπέρ της νέας νομοθεσίας ψήφισαν οι ευρωβουλευτές και ευρωβουλεύτριες Γιώργος Αυτιάς, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Ελίζα Βόζεμπεργκ, Δημήτρης Τσιόδρας, Ελεονόρα Μελέτη, Φρέντις Μπελέρης, Αφροδίτη Λατινοπούλου. Κατά ψήφισαν οι Μανώλης Κεφαλογιάννης, Σάκης Αρναούτογλου, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Φαραντούρης, Νίκος Παπανδρέου, Κώστας Αρβανίτης, Έλενα Κουντουρά, Δημήτρης Παπαδάκης, Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος, Μαρία Ζαχαρία, Μανώλης Φράγκος, Νίκος Παπάς. Απήχαν από την κεντρική ψηφοφορία η Γαλάτο Αλεξανδράκη και Νίκος Αναδιώτης.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας να νίνα, και παρήγγυλα. Να νίνα, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Antennas FM 93,6.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα. 2 σεντιμήτρο ενός. Ημέρα Πέμπτη. Η παρέα είναι εδώ. 2 σεντιμήτρο ενός. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και 60 λεπτά ακόμα δικά μας.
0: Πάμε λοιπόν, φύγαμε παιδιά.

0: Λοιπόν, 1991.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ο πρώτος δικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου.
1: Είναι η πρώτη φορά που μάθαμε το www που λέω και εγώ τρεις φορές.
0: Σαν σήμερα λοιπόν, του τότε, δημιουργός του είναι ο Άγγλος Τίμωθι Μπέρνερς Λι, εφήβρε τον παγκόσμιο ιστό, αυτό που είπε η Γιάννα, το 3W,
1: ναι, ακριβώς. Αυτό.
0: Η πρώτη διεύθυνση ήταν για το Ινστιτούτο Μοριακής Φυσικής της Ελβετίας.
1: Αυτό που ξέρουμε εμείς ως CERN.
0: Ακριβώς, το info.cern.sh, δηλαδή Switzerland.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, τώρα που έμαθες αυτό...
1: Μπορώ πάρα πολύ εύκολα να σε πάω σε ένα θέμα που ενδιαφέρει για την εποχή, γιατί το WW το έχουμε εμπεδώσει.
0: Ναι.
1: Αυτό που δεν έχουμε εμπεδώσει είναι το πόσο χρειαζόμαστε άξιους και έμπειρους ανθρώπους στα τουριστικά επαγγέλματα, ειδικά το καλοκαίρι. Και γι' αυτό προτείνουμε ανώτερες σχολές Α με το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικών επαγγελμάτων, με AI εργαλεία και το πιο σημαντικό, με συμβόλαιο εργασίας με τη SWOT Hospitality.
0: Λοιπόν, σας τα λέμε γρήγορα, γιατί άλλωστε τα ξέρετε, τα λέμε κάθε μέρα. Σημειώστε όμως 210-96-40-117 τηλέφωνο για Γλυφάδα,
1: 210-52-79-500
0: για Αθήνα, ή κάντε ένα κλικ στο www.ekalpha.gr.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εντάξει τώρα, ρε φίλε, εγώ δεν τα πιστεύω.
1: Το έχω δει στο TikTok αυτό.
0: Ναι, χαζομάρα είναι.
1: Χαζομάρα είναι λίγο, ναι.
0: Που είδες όμως που καταλήγουν. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να.
1: Να το σκεφτείς.
0: Όχι να σκεφτώ, να φανταστώ ότι οι Ευρωπαίοι φτάνουν σε αυτές τις λύσεις.
1: Και όμως από κάπου πρέπει. Μάλιστα, ναι. Στο TikTok οι περισσότεροι δεν το έχουν με μπουκάλι, το έχουν με πάγο. Θα σου εξηγήσω. Ναι.
0: Λοιπόν, κάτι το οποίο τελευταία λόγω του καύσωνα έχει βγει και στο TikTok από Γαλλία, από Ισπανία.
1: Τι τόσοι άνθρωποι έχουν πεθάνει, ναι, στη Γαλλία.
0: Λοιπόν, πώς λέει να δροσίσετε το χώρο σας χωρίς να έχετε
1: ερκοντήσιο.
0: Ναι,
1: με ανεμιστήρα.
0: Ναι, έχετε ένα ανεμιστήρα. Βάζετε ένα μεγάλο μπουκάλι πάγο με νερό στην κατάψυξη.
1: Ναι.
0: Έτσι, όχι όμως γεμάτο, προσέξτε.
1: Όχι.
0: Να είναι λίγο άδειο, γιατί ο πάγος μπορεί να το σκάσει. Mm. Και αφού παγώσει, λέει, το βάζετε μπροστά στον ανεμιστήρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Περίπου 60 εκατοστά από τον ανεμιστήρα.
0: Ναι. Και έτσι, λέει, ο αέρας ο οποίος έρχεται από τον ανεμιστήρα
1: είναι δροσερός.
0: Περνάει και δροσίζει το δωμάτιο.
1: Εκεί ακίνητα όμως, να είσαι κέντρο, έτσι, ναι, με, ναι, τον ανεμιστήρα.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τώρα υπάρχει μια λεπτομέρεια, έτσι. Το λέω γιατί μπορεί να το κάνουν και σου λέει, τι μας λέει τώρα αυτό.
1: Έλατε.
0: Δεν δουλεύει. Παιδιά, τον ανεμιστήρα να τον ανοίξετε.
1: Το ανοίγεις πρώτα. Αυτό δεν το λέει όμως.
0: Να τον ανοίξετε, παιδιά.
1: Σωστό.
0: Έτσι.

0: FM 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Μήπως την έχεις αρπάξει καλοκαιριάτικα? Μήπως σε πονάει ο λαιμός σου? Να είναι καλά ο Αλέξανδρος Φλέμινγκ που γεννήθηκε στις 6 Αυγούστου του 1881 σαν σήμερα και ανακάλυψε την πενικυλίνη που θα σε απαλλάξει από τον πόνο. Έναν αιώνα μετά τη γέννηση του Φλέμινγκ, το 1991 σαν σήμερα εγγενιάστηκε ο πρώτος δικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου από έναν ερευνητή στο ερευνητικό κέντρο CERN. Ενώ μόλις τον επόμενο χρόνο, το 1992 σαν σήμερα, η Βούλα Λίδου κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης και είπε τη θεϊκή ατάκα για την Ελλάδα που όλοι ξέρουμε. Και από τη Βαρκελόνη πάμε στη ΣΥΠΑ, όπου το 1928 σαν σήμερα γεννήθηκε ο εμπνευστής της pop art Andy Warhol.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα

0: Έχεις να μας πεις κάτι για την πόλη μας?
1: Ναι, κοίταξε, είναι αυτά τα οποία προσπαθούμε και θέλουμε να κάνουμε για να περνάμε ωραία στις διακοπές, εάν δεν έχουμε να πάμε πουθενά.
0: Ή αν δεν μπορούμε.
1: Διακοπές όμως δίπλα στο νερό μπορείς να κάνεις και χωρίς να είσαι στην παραλία.
0: Ε, καλά.
1: Παντού θα, ή τέλος πάντων, κάπου κοντά, μια έτσι δύο-τρεις ώρες απόσταση, πήγαινε και γύρνα με το αυτοκίνητο,
0: και,
1: βόλτα.
0: Και κοντύτερα μπορεί να έχει.
1: Ημερήσια, θα υπάρχει ένα ποτάμι.
0: Έχουμε

0: Πολλοί που περνάνε μέσα από ποτάμια.
1: Μια λίμνη.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει. Λοιπόν, μπορείτε να περάσετε.
0: Μια βόλτα εκεί.
1: Έτσι. Μια βόλτα δίπλα στο νερό θα σας κάνει πάρα πολύ καλό.
0: Χωρίς κινητό προσπαθήστε.
1: Έτσι. Ακόμη, αν υπάρχει εκεί γύρω πουθενά, που υπάρχουν πάρα πολλές ξενοδοχειακές μονάδες,
0: ναι,
1: σε όλη την Ελλάδα.
0: Πισίνα.
1: Που έχουν μια πισίνα. Πηγαίνετε να περάσετε τη μέρα σας δίπλα.
0: Έλατε
1: εκεί. Και ας πληρώσετε και ένα μικρό εισιτήριο, ρε παιδί μου.
0: Έτσι, καλή διάθεση να υπάρχει.
1: Ναι, είναι μια ωραία λύση να περάσεις έτσι, χωρίς να είσαι στην παραλία.
0: Και με το λάστιχο στην αυλή περνάς καλά, να είσαι καλή παρέα.
1: Ναι, τι λέμε τώρα.

0: Λέω να τελειώσουμε σιγά σιγά αυτή την ημέρα.
1: Πριν
0: μια
1: τελειώσουμε.
0: Ενδιαφέρουσα πληροφορία.
1: Ναι, εντάξει, αυτό ρε παιδί μου πάντοτε έχει το ειδικό βάρος. Γιατί μιλάμε για επαγγελματική αποκατάσταση. Και για σπουδές, ε.
0: Όχι αστεία.
1: Έτσι, σπουδές λοιπόν επαγγελματικής κατάρτισης στα ΙΕΚΑΛΦΑ, παιδιά, με πρόγραμμα σπουδών, με κρατικά αναγνωσμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Και εύκολα μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες στο 210-5279-500 για την Αθήνα.
1: Ή στο 210-9640-117 για Γλυφάδα.
0: Ή με ένα απλό κλικ στο www.iekalfa.gr και για τα προνομιακά διδάκτρα.
1: Και πάμε τώρα στην τραγουδάρα. Όπως είπαμε, έχουμε αυτή την εβδομάδα τραγούδια τα οποία παίζουν πάρα πολύ στο ραδιόφωνο, από το ελληνικό
0: Airplay. Το ελληνικό.
1: Και αυτό σίγουρα είναι ένα από αυτά, γιατί είναι το Adjust My, της αρέσει πάρα
0: μου
1: πολύ.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι.
1: Του Bruno Mars, έτσι, είναι το πρώτο του νούμερο ένα στο Billboard.
0: Ναι.
1: Να σου πω ότι έκανε ντεμπούτο με 23,5 εκατομμύρια.
0: 23,5 εκατομμύρια streams.
1: Ναι, 32,6 εκατομμύρια ραδιοφωνικές μεταδόσεις στις ΗΠΑ και όχι μόνο.
0: Είναι εξαιρετικό. Νομίζω ότι είναι από τη δεκαετία του 70 αυτό το τραγούδι.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Okay, εντάξει. Λοιπόν, και βεβαίως είναι από τα τραγούδια τα οποία σκίζουν, ας πούμε, μέσα στο Digital Song Sales.
0: Okay.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε.

0: Ωραίο τραγούδι, μου έφτιαξε τη διάθεση.
1: Παίζεται πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Κοίταξε, το αξίζει, είναι ωραίος αυτός.
0: Ωραίος τύπος.
1: Τελειώσαμε όμως.
0: Τελειώσαμε για σήμερα τώρα, μην λέμε πολλά.
1: Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος ήταν 2 ώρες μαζί σας στο 2 στην τιμή του 1.
0: Και μαζί μας ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας, το όμορφο η Βασιλεία Πέτρου.
1: Φιλιά πολλά σε όλες και όλους.
0: Να είστε καλά.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 9.

0: Χαμηλό τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Επιτέλους, τα καρπούζια του Αργύρη έρχονται και φέτος να δροσίσουν το καυτό καλοκαίρι μας. Τα διάσημα καρπούζια του Αργύρη ξεχωρίζουν για την οστιμιά και τη φρεσκάδα τους, γι' αυτό και γίνονται ανάρπαστα. Τα καρπούζια του Αργύρη θα τα βρείτε και φέτος στο σταθερό σημείο πώλησης, Αρμενοχωρίου 71, δίπλα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο του Άργους. Εδώ θα βρείτε ακόμη νοστιμότατες πατάτες και καλαμπόκι για ψήσιμο ή βράσιμο. Τα καρπούζια του Αργύρη. Τηλέφωνο 2467-041-933.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
4: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
5: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
7: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
7: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
6: Energon Constructions and Consulting Engineers.
7: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
8: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
9: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
8: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
9: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
8: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
9: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
8: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
9: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
8: Πληροφορίες στο 24670 31534.
4: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
10: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
4: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
10: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
4: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
10: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
4: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
10: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο 24670 24461.
10: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
11: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
12: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο Κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την Πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
13: Αντένες FM 93,6.

Καλημέρα φίλες, φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε προ-Παρασκευή, λίγα λεπτά μετά τις 9. Ξεκινάμε και σήμερα την ραδιοφωνική μας διαδρομή. Φτάνουμε μεσημεράκι και τον Αύγουστο εδώ παρέα. Το μήνα της Παναγιάς, άντε την άλλη εβδομάδα, στα τέλη της. Παναγιά παιδιά. Για την επικοινωνία μας και σήμερα 86 40 και 50. Τα Facebook, τα Messenger, τα SMS, τα Instagram, τα email να πάρουν φωτιά.

Πρώτες καλημέρες στο φίλο μου το Ρούλι το Βαλεντίνο. Γυρνάει από τη βραδινή βάρδια, κάνει ένα μπανάκι, ξεκουράζεται και πάμε για τα επόμενα. Καλημέρα στον Παυλάρα μου από δρόμο. Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει. Σκονίζεται στην Γράμμο, αλλά κοντά είναι στα τελειώματα, φιλαράκι. Πιστεύω σήμερα να τελειώσουν. Πάμε για το ξεκίνημα. Μίλι Βανίλι. Το συγκρότημα που φημολογείται ότι μόνο άνοιγε το στόμα του και δεν τραγούδησε ποτέ. Φήμη ή αλήθεια? Καλά να περάσουμε και σήμερα. Σούπερ Μάριο, την καλημέρα μας.

καλημέρα μου στο φίλο το Σταθήκο. Μια καλημέρα είναι πάντοτε πιο γλυκιά, πιο όμορφη, αν επισκεφτούμε τη Φαντίδη. Δεν κλείνουμε ποτέ εδώ στην Καστοριά, Αθανασίου 242, μέρα νύχτα. Όλη η Καστοριά ρίνει ραντεβού στον Ιφαντίδη. Για το ψωμάκι, το λαχταριστό και ό,τι τύπος ψωμιού και είστε. Για τα αλμυρά μας και τις μπουκίτσες μας που κάνουν τα πρωινά μας ακόμη πιο ξεχωριστά και βεβαίως κουτάρες για να μην μας λείψουν καθόλου τη διάρκεια της μέρας. Γλυκάρες, γιατί ένα γλυκό πάντοτε ανεβάζει λίγο τη διάθεση. Girl, you know it's true. Παγωτάρες, γιατί είναι καλοκαίρι και πρέπει να το χαρούμε. Είμαστε και Άργος Μεγάλο Αλεξάνδρου 35, η βάση μας. Καλημέρα και στο χιλιόδεντρο.

Κάποιος δροσούλα σήμερα βλέπω, κάποιες συννεφάκια, λίγο αεράκι, εντάξει. Θες ήταν ζεστή μέρα πάντως προς το απόγευμα. Θα καεί ο τόπος και σήμερα, μην αγχώνεστε. Είναι όπως λέμε καμιά φορά, θα φύγει το καλοκαίρι και θα το ψάχνουμε. Θα το ψάχνουμε. Ποιος ξέρει.

αγάπη για τα φιλιά μου εκεί στο Φανοπιούδη Σπηλιό. Καλημέρα στον Οδυσσέα. Και από τον πατέρα του καλημέρα. Γεια Στελάκη. Τι λέει εδώ, είμαστε στα χρώματα γλασουρίτ. Γλασουρίτ. Είναι καλά τα χρώματα αυτά, Οδυσσέα? Γλασουρίτ, τα λέω σωστά? Για να τα εμπιστεύεσαι εσύ, καλά θα είναι μάλλον. Την καλημέρα μας, καλή δουλειά Οδυσσέα και σήμερα. Και πες στον πατέρα να πάμε κανένα Σαββατοκύριακο θαλασσίτσα, έτσι. Ή όλο στα χρώματα γλασουρίτ. Μάικλ Τζάκσον. Όσοι απόλαυσαν Μάικλ Τζάκσον, παιδιά, στο River, μιλάνε για μια απίστευτη εμπειρία. Πολύ μοναδικό και ξεχωριστό στη φετινή διοργάνωση.

0: Και ποιος μας ήρθε, και φωτίστηκε ο σταθμός μας. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας και σήμερα το καμάρι της τάξης του 86. Η Δήμητρη Ξανθιά Καλονή. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκρότημα τη μία και μοναδική συζυγάτα μου, Όλγα Δέλιου.
1: Δοξάστε με, και σήμερα. Τι τραβά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα συζυγάτα.
1: Καλημέρα συζυγάτε.
0: Τι έγινε?
1: Τι να γίνει, ένα πρωινή γυμναστική, πρέπει να ξανανεύω πάνω.
0: Τι έγινε ρε Όλγα, πάλι. Τι ξεχάσαμε?
1: Τα γυαλιά μου. Άρα δεν μπορώ
0: κάτσε,
1: να...
0: Ρε, κάτσε, εσύ είσαι νιάτο. Τι τα θες τα γυαλιά?
1: Ιεράματα ρε.
0: Εσύ λες ότι δεν γερνάμε ποτέ η τάξη του 86. Με πρώτη εσένα.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Στην ψυχή.
0: Στην ψυχή,
1: στην
0: δεν
1: ψυχή,
0: στη... τα αλλάζεις τώρα.
1: Σε αυτό, στην ψυχή δεν
0: είναι. Μην τα αλλάζεις τώρα.
1: Δεν μεγαλώνουμε.
0: Μην τα αλλάζεις
1: τώρα. Τα μάτια
0: τώρα
1: μεγαλώνουν. Τι
0: τα
1: να
0: μάτια μεγαλώνουν.
1: Μεγαλώνουν.
0: Αν μεγαλώνουν τα μάτια βλέπουν και καλύτερα.
1: Όχι, δεν εννοώ. Και ξέρεις ότι τα μάτια είναι το μοναδικό πράγμα που δεν μεγαλώνει. Δεν όχι, με αυτά τα μάτια που θα γεννηθεί, με αυτά τελειώνει. Όχι, δεν είναι.
0: Ευχαρισμένο αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, βέβαια. Είναι το μοναδικό.
0: Όσα μάτια είχα όταν γεννήθηκα, τόσα έχω και τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μεγάλωσαν καθόλου.
1: Μου το έχει πει το τσουρέκι, άμα
0: σοβαρά
1: αυτό κάνει λάθος.
0: Τα ξέρει αυτά το τσουρέκι.
1: Ναι. Κατάλαβε τώρα πόσες σκάλες πρέπει να ανέβω και να ξανακατεύω.
0: Κοίταξε, προτείνω να ανέβει στο διάλειμμα.
1: Ω, δεν βλέπω τίποτα.
0: Τίποτα δεν
1: βλέπω. Δεν βλέπω τίποτα, όχι, δεν βλέπω τίποτα. Βλέπω.
0: Κάτσε, ρε, Όλγα, περίμενε.
1: Αλλά να διαβάσω δεν βλέπω.
0: Ένα πάρε, ευχή να πάρε.
1: Όχι, όχι.
0: Ισχύει, λέει το τσουρεκάκι. Ισχύει, ξύπνησε το τσουρεκάκι.
1: Δες.
0: Τα τσουρεκάκια, μάλλον. Τα τσουρεκάκια.
1: Τα τσουρεκάκια.
0: Ξύπνησαν. Ύπνος δεν τους πιάνει.
1: Κάτσε, μωρέ, τώρα. Περίμενα να ξεμπλέξω λίγο τα ακουστικά μου, γιατί ξέρεις, έχω και τους ψυχαναγκασμούς μου εγώ. Μπλέχτηκαν λίγο εδώ τα ακουστικά.
0: Μπλέχτηκαν τα καλώδια.
1: Δεν μπορώ να τα βλέπω.
0: Θα πει ο Κοσμάς ο τόλος.
1: Θα μας πνίξουν τα καλώδια.
0: Θα μας πνίξουν τα καλώδια.
1: Όντως, μας πνίγουν. Περίμενε, κλείσε με.
0: Κάτσε πάλι.

0: έστειλε το τσουρεκάκι. Έτσι τώρα, και μάλιστα. Τα χαλάσεις θα τα πληρώσεις.
1: Όχι. Τα καλώδια μπλέχτηκαν, δεν έχει να κάνει. Θα τα πληρώσω, τι να κάνει. Έτσι κι αλλιώς όλα εγώ τα πληρώνω.
0: Ο πνιγμένος, τι να φοβηθεί.
1: Ο βρεγμένος.
0: Ο βρεγμένος.
1: Όχι, ο πνιγμένος.
0: Ο βρεγμένος, ακριβώς. Τι να φοβηθεί, το νερό.
1: Άμπρα, ας βραχεί και λίγο
0: παραπάνω. Είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν, κυρία μου, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Λοιπόν, κυρία Όλγα.
1: Ορίστε.
0: Σήμερα είναι το Σωτήρος.
1: Ναι, και πρέπει να πάω να ανάψω ένα κεράκι.
0: Ε?
1: Πρέπει να πάνε να ψάξουν.
0: Εσείς, κύριε Σωτήρη μου, πότε γιορτάζετε, κύριε Σωτήρη μου, εσείς?
1: Μαζί με τα σιδερικά και τα σέσκουλα.
2: Πόσο χρονών είσαι?
0: Πόσο χρονών είσαι?
2: Εσείς, κύριε Σωτήρη μου, γιορτάζετε τις Αγίες Σωτήρας, ε?
0: Σωτήρας.
2: Σωτήρας. Σωτήρας θηλυκού γένους. Δηλαδή γιορτάζετε με τα σιδερικά. Το σιδερέα, τα σέσκουλα, τα σπανάκια, όλα αυτά τα σιδερικά.
3: Δεν μου είπες πόσο χρονών είσαι?
0: Πόσο χρονών είσαι?
2: Εγώ, κύριε Σωτήρη μου, βέβαια, το σήμερα
0: πόσο χρονών είναι?
2: Βρίσκομαι εις μίαν ηλικία κατά την οποία φάσα ένας της εις άνδρας οφείλει να φροντίζει για το μέλλον του. Το αύριο, το μεθαύριο, το παραμεθαύριο, του χρόνου, όλα τα αύριο.
1: Όλα τα αύριο.
2: Διότι, όπως ξέρουμε και εξ αρχιωτά των χρόνων, κύριε Σωτήρη μου, ξέρουμε ότι ο άνδρας είναι
1: ο ανήρ.
2: Ο άνδρας είναι ο ανήρ. Και η κοινή είναι το
0: θήλιο.
2: Και η κοινή διαθήκη και η βίβλος μας δίδαξε ότι ο άνδρας κατά τους πολέμους, τους ιστορικούς πολέμους,
0: βαλκανικούς
2: αγώνες, προπολεμικούς αγώνες, όλα αυτά τελωνιακά, δηλαδή ζητήματα εκλογικών καταλόγων, των βιβλιαρίων, όλων αυτών, των μη χειροβέλτες, των τροπίων βέβαια, δερχομένων αυτών, βοηθειά μας, δηλαδή διευχών των Αγίων Πατέρων, ημών κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, αμήν. Σώσον ημάς, αμήν.
0: Κατάλαβες, κύριε Σωτήρη μου.
2: Ευτυχώς, γιατί δεν κατάλαβα εγώ, κύριε
0: Σωτήρη μου. Εσείς γιορτάζετε με το.
1: Με τα σέσκουλα και τα σπανάκια.
0: Όλοι γιορτάζετε.
1: Ήθελα να ξέρω, ρε παιδί μου.
0: Όλα τα πάνε ταινίες.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Το συγκεκριμένο έτσι.
0: Ποιος το σκέφτηκε?
1: Άσε το ποιος το σκέφτηκε. Υπήρχε στο σενάριο ή ό,τι του ερχόταν έλεγε?
0: Λέγεται ότι ο Χατζηχρήστος πρόσθετε πράγματα εκτός σενάριου.
1: Μα δεν μπορεί όλα αυτά να τα σκέφτηκε.
0: Όχι μόνο στις ταινίες και στα θεατρικά που έπαιζε.
1: Δεν μπορεί να υπήρχαν στο σενάριο και καλά να υπήρχαν να τα θυμόταν κιόλας.
0: Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν
1: τα σπανάκια και τα σέσκουλα.
0: Χρόνια σας πολλά, παιδιά. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Μεγάλη γιορτή σήμερα, έτσι.
0: Α, εγώ πήγα άναψα, λέει το τσουρεκάκι.
1: Μπράβο.
0: Τσουρεκάκι, στέλνε μας κανένα ηχογραφημένο. Μας έλειψε η φωνούλα σου. Ε, και μας έλειψε.
1: Πολύ. Και η φατσούλα της.
0: Και η φατσούλα της. Εγώ το. Μου στέλνουν τα παιδιά χθες, μου στέλνουν κάτι μενού. Κάτι ωραία πράγματα. Εκεί τώρα, θα σε πάω, εκεί θα σε πάω.
1: Α,
0: εκεί θα σε πάω.
1: Και εγώ λέω, σε έστειλε κάποιος. Μιλάμε για τσουρεκάκι και σε έστειλε κάποιος. Δεν κατάλαβα ότι μιλούσε για την Έλενα.
0: Ναι.
1: Και λέω τώρα, πού κολλάει τώρα τα μενού.
0: Κολλάει, όλα τα κολλάμε. Λοιπόν. Τι λέει εδώ, καλημέρα. Ζήκος ανεπανάληπτος, λέει η Δέσποινα.
1: Ανεπανάληπτος, όντως.
0: Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Παιδιά, τα πάνε όλα οι ταινίες. Ο Ζήκος έχει πει πάρα πολλά, δηλαδή. Πιο καλά δεν μπορείς να το περιγράψεις. Μπορείς να περιγράψεις, ας πούμε, τη γιορτή καλύτερα από αυτό το απόσπασμα σήμερα.
1: Με τα σπανάκια και τα σέσκουλα.
0: Ε, βεβαίως.

0: Βέβαια έχουν βγει και τραγούδια για το Σωτήρι, να ξέρεις, έτσι. Πάντα βάζουμε εδώ στην εκπομπή κάτι για να τιμήσουμε. Έχει ένα Ιρένα Επαγκράτη, τη θυμάσαι?
1: Βέβαια.
0: Σωτήρι μου, Σωτήρι μου.
1: Α, ναι, ναι, ταινία, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχει ένα άλλο
1: με, Tom Salt.
0: Με τη Δώρα Μόραλη, για την καρδιά του Σωτήρι.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Και έχει και ένα ο Άγγελος Βλαϊκούδης, πολύ δυνατός. Ο Σωτήρης το Σουρωτήρι.
1: Πώς τον είπες αυτό?
0: Άγγελος Βλαϊκούδης.
1: Η μαμά τον ξέρει.
0: Ξέρω εγώ. Λοιπόν, από αυτά, είναι από ένα παιδικό παραμύθι, θα έλεγα, ο Σωτήρης το Σουρωτήρι.
1: Φαντάζομαι πως ναι.
0: Θέλεις λοιπόν τη Ρένα την Παγκράτη,
1: ναι.
0: Θέλεις τη Δώρα τη Μόραλη,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Ή θέλεις τον Σωτήρη
1: την Παγκράτη, την Παγκράτη.
0: Σωτήρη μου, Σωτήρη μου.
1: Ναι, Σωτήρη μου, Σωτήρη μου.
0: Τότε ήταν καψούρα με τον Ψάλτη.
1: Ναι.
0: Αυτό ναι, από ναι. εκεί η ταινία θα είναι μάλλον.
1: Ναι.
0: Από την ταινία «Μάντεψε τι κάνω τα βράδια».
1: Λες, ναι, ήταν τότε που έλεγε. Δεν θυμάμαι. Σε ποια ταινία έλεγε? Τα είχε βάλει με έναν Κυριάκο.
0: Με Κυριάκο. Τον Κυριάκο.
1: Κυριάκο.
0: Κάτσε, εκεί ήταν το ενός έλεγε... με τους πειρατικούς τότε.
1: Ναι, είσαι πολύ. Μπιπ. Κυριάκο.
0: Κυριάκο.
1: Έτσι.
0: Εγώ ήχος δεν είναι πολύ καλός, διότι είναι από ταινία, παιδιά, δεν μπορώ να...

0: τη δώσω.
1: Ρίζος.
2: Α, εδώ είναι που είναι τα καψούρα με το ρύζο.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Ρίζος ήταν ο Σωτήρης.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Γι' αυτόν για το τραγούδι.
3: Σωτήρι μου, Σωτήρι μου, ντέρμπισι νοικοκύρι μου.
2: Νομίζω είναι από την ταινία που ο Ψάλτης είχε σχολή τυφλών.
1: Ναι.
2: Νομίζω και την είχε περίεργη στο σπίτι.
1: Μάντεψε τι κάνω τα βράδια ήταν.
2: Ναι,
1: ταινία,
2: ναι, αυτό ήταν, αυτό ήταν.
1: Μάντεψε τι κάνω τα βράδια.
2: Αυτή πρέπει να ήταν.
1: Αυτό ναι. Είναι, λες, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, νομίζω.
1: Τώρα οι τηλεοράσεις βάζουν πολλές ελληνικές ταινίες, βλέπεις, μέσα στο καλοκαίρι, έτσι, δεν είναι ένα...
2: Και πολλές επαναλήψεις.
1: Ακριβώς, πάρα πολύ.
2: Τις καλύτερες επαναλήψεις, βέβαια, τις έχετε το Μέγκα.
1: Ναι.
2: Το Μέγκα από τις 9 το πρωί να ξυπνείς και να το βάλεις μέχρι τα ξημερώματα είναι, είναι σούπερ.
1: Εδώ μπαίνει μέσα εκεί που χορεύει Παγκράτη στο ρίζο, μπαίνει και ο Στάθης.
2: Τη δώσει τώρα μια σφαλιάρα.
1: Θα την αρπάξει από τα μαλλιά. Περίεργα.
2: Ναι, γιατί δεν τον ήθελε μέσα στο σπίτι. Οικιακή βοηθός ήταν η Παγκράτη.
1: Στην ταινία ο Στάθης Ψάλτης, τι της ήταν της Παγκράτη?
2: Το αφεντικό.
1: Α, ναι.
2: Οικιακή βοηθός σου λέω.
1: Κάτσε, και ποιον παντρεύτηκε στο τέλος?
2: Το Σωτήρι.
1: Το Σωτήρι παντρεύτηκε.
2: Βέβαια. Ο Σωτήρης πήγαινε και...
0: Μπράβο σου.
1: Μπράβο σου.
0: Καθάρισες για ένα εξάμηνο.
1: Ορίστε.
2: Και εκεί τον βουτάει ο Ψάλτης και τον πατάει. Γιατί μόλις κάθε φορά που έλειπε ο Ψάλτης από το σπίτι.
1: Μάλιστα.
2: Πήγαινε αυτός και έτρωγε, έπινε εκεί. Ήταν αφεντικό αυτό στο σπίτι του Ψάλτη.
1: Μάλιστα.
2: Και του την έδινε του Ψάλτη.
1: Μάλιστα.
2: Ο Σωτήρης.
1: Τι θυμηθήκαμε από τις ταινίες τώρα.
2: Άντε, πρωί-πρωί.
1: Αυτός είναι ο Σωτήρης, ο Σουρωτήρης.

0: να με.
1: Όχι, να μου πεις τώρα, ποιον σωτήρι έχουμε. Α, αυτά το τσουρεκάκι τα ξέρει απ' έξω.
2: Σωτήρης.
1: Κανόνι στην πορεία σου.
2: Σωτήρης.
1: Σωτήρης. Ε, εγώ σε θέλω.
2: Εγώ έχω έναν.
1: Κάποιον σωτήρι δεν έχουμε.
2: Εγώ έχω έναν.
1: Το σωτήρι του Μπουτσιάδη, τον αντιδήμαρχο στο Άργος. Σαμουδάρα, χαμός θα γίνει.
2: Δεν ξέρω, και εγώ έναν σώτο από το Άργος ξέρω.
1: Τον σώτο από το Άργος.
2: Τη φίλη μου τη. Τη Σοφή, να τον χαίρετε.
1: Μάλιστα.
2: Και να τον καμαρώνει γερό.
1: Έχουμε κανένα σωτήρι δήμαρχο, παραδήμαρχο, αντιδήμαρχο κλπ.
2: Με αυτούς δεν έχω σχέση
1: σωτήρι,
2: εγώ.
1: Σωτήρι,
2: σωτήρι.
1: Σωτήρι.
2: Σωτήρις. Σωτήρις. Τα όνειρά να βρωσε
1: λίγο. Έχουμε το σώτερ της Πόπης.
2: Βέβαια.
1: Χθες ήμασταν με την Πόπη μαζί.
2: Χρόνια πολλά να τον χαίρεσαι.
1: Κάτσε, θα θυμηθούμε κι άλλους.
2: Σωτήρης.
1: Σωτήρης. Τώρα εδώ το έχω. Δηλαδή άμα μου το πεις τώρα θα τρελαθώ.
2: Σωτήρης.
1: Αλλά
2: όχι, εγώ δεν ξέρω κανένα. Σωτηρία.
1: Σωτηρία.
2: Ξέρουμε καμία σωτηρία.

0: πολύ εύκολο τραγούδι. Λα λα λα λα λα. Και αθοπολείο Χλόη, γιατί σήμερα γιορτάζετε.
1: Α, βέβαια.
0: Γιορτάζετε.
1: Τα καλύτερα δώρα μπορείτε να πάρετε από εκεί.
0: Θα στείλετε και κάτι, θα στείλετε κάτι.
1: Θα πάρετε και κάτι, γιατί βέβαια. Δεν στέλνουμε μόνο. Πάμε και προσωπικά.
0: Το ανθοπολείο Χλόη, πάντοτε καλές προτάσεις και για τις γιορτές. Να ξέρετε. Και σήμερα είναι μεγάλη γιορτή.
1: Τι έγινε, Χριστό?
0: Γνωρίζετε.
1: Τι έγινε, γιατί αυτή η παύση? Α, θα πάρει το βιβλίο του κυρίου Ρούλη.
0: Γιατί το ψάχνω, για να δούμε τι είναι η μεταμόρφωση του Σωτήρου.
1: Εγώ έχω τώρα μία μελανιά εδώ στο χέρι. Μπα. Που με πονούσε κιόλα στο χέρι, αλλά νόμιζα ότι είναι από ένα τσίμπημα. Αλλά δεν είναι τσίμπημα τελικά. Και τώρα την είδα αυτή τη μελανιά, χθες που ήταν. Χτύπησα στο πόμολο τη πόρτα, Χριστό.
0: Α, το καλό. Να.
1: Μάλιστα.
0: Σε ποιο πόμολο, σπίτι ή εδώ μέσα μπαίνοντας?
1: Στο σπίτι, στο σπίτι.
2: Και δεν θα σβήνει.
1: Έλα καλέ, με τρόμαξε.
0: Τι να κάνω εγώ τώρα, να ψάχνω εγώ τώρα. Ψάχνω. Πόσο έχει ο μήνας σήμερα, είπαμε?
1: Ο μήνας έχει πέντε.
0: Πέντε.
1: Δεν έχω τα γυαλιά μου, βρε.
0: Αυτή είναι η μεταφερόμενη γιορτή, για να καταλάβω.
1: Α, όχι, δεν νομίζω.
0: Τέλος πάντων.
1: Τι, δεν το βρήκε στο βιβλίο του κυρίου Ρούλη?
0: Το βρήκα, αλλά τώρα δεν βλέπουν λίγο τα μάτια μου.
1: Και σένα.
0: Ήμασταν ανθοπολείο η Χλόη.
1: Απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα.
0: Μπράβο. Και αν ετοιμάζετε γάμο, βαφτίσεις, όμορφα πράγματα και ευχάριστα πράγματα.
1: Βιαστείτε, παιδιά, γιατί όλα αυτά, ξέρετε, κανονίζονται ένα χρόνο πριν πια. Να μην σας πω και δύο.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε τα... προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε για του χρόνου.
0: Και τα παιδιά εκεί κάνουν τα καλύτερα, τα καλύτερα.
1: Οι ημερομηνίες είναι λίγες, μέσα στο καλοκαίρι τουλάχιστον. Οπότε αν προγραμματίζετε,
0: οπωσδήποτε στα κορίτσια μου εκεί.
1: Κλείστε τα, γιατί δεν θα βρείτε τίποτα.
0: 27-365 και
1: θα πάτε με λουλούδια από τον κήπο. Αν έχετε και κήπο.
0: Για να δούμε. Ξέρεις κανένα ακροατής μας τι είναι η μεταμόρφωση Σωτήρος? Καλημέρα σας, γεια σας.
3: Καλημέρα, δεν είναι κινητή γιορτή?
1: Όχι, βέβαια.
0: Δεν είναι κινητή, έτσι?
3: Είναι 6 Αυγούστου, όχι 5.
1: Πόπα, έχω μείνει μία μέρα πίσω. Είμαι μία μέρα πίσω.
0: Γνωρίζετε.
3: Στο έργο του Ψάλτη δεν παντρεύεται η Κέτη τον Νικόλα.
0: Το γι' αυτό είχα πορεία.
1: Α,
0: τον Ψάλτη παντρεύεται.
3: Τον Γελαβάρη.
0: Ποιον?
3: Τον Γελαβάρη που τους πήγε.
1: Μπράβο, το γάλα. Μπράβο.
0: Το γάλα. Α, ναι. Μπράβο, ρε παιδιά.
1: Μπράβο, ναι.
0: Κάτι δεν με κολούσε.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Ναι, γιατί τον πέταξε έξω. Ο Ψάλτης δεν τον γούσταρε καθόλου. Δεν θα την έδινε εκεί πέρα.
0: Δεν πήρε το ρίζο τελικά. Παρά το τραγούδι που του χόρευε και τα λοιπά και το τραγουδούσε έτσι.
1: Όχι, αυτό. Συγγνώμη. Πήγαινε και. Δεν σας
0: ακούσαμε.
3: Στο τέλος παντρεύτηκε και ο Ψάλτης και η υπάλληλος την ίδια μέρα και της έκανε πολλά παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπετε ελληνικές ταινίες, βλέπω, έτσι?
3: Βέβαια.
0: Αγαπημένες οι παλιές όμως, έτσι, όχι οι καινούργιες, φαντάζομαι.
3: Ο Ψάλτης ήταν εποχή.
0: Εποχή.
1: Άικον.
0: Εσείς τώρα ταξιδεύετε κάπου, έτσι?
3: Κάπου ταξιδεύετε εσείς τώρα, ναι.
0: Πού πηγαίνετε?
3: Πηγαίνουμε στη δουλειά.
0: Στη δουλειά πηγαίνουμε.
1: Τι δουλειά κάνετε?
0: Με όρεξη.
3: Φυσικά με όρεξη. Στη
0: έτσι,
3: ΓΕΟΚ
0: μπράβο.
3: Εργάζομαι.
1: Α, πού εργάζεστε? Ωραία, στη ΓΕΟΚ.
0: Στη ΓΕΟΚ.
1: Χαιρετισμούς εκεί, στην περιοχή.
0: Γενικά χαιρετισμούς στο Ανατολικό Τόξο εκεί.
1: Και τις καλημέρες μας σε όλους και τα φιλιά μας.
0: Τώρα στη ΓΕΟΚ τι κάνουμε δηλαδή, ποια είναι η βασική μας δουλειά εκεί?
3: Ντομάτες.
0: Τώρα είναι ντομάτα. Πάει καλά, μου είπαν χθες στη Λυθιά η ντομάτα.
3: Ναι.
0: Πάει καλά η ντομάτα, έτσι. Μάλιστα.
3: Δόξα τω Θεώ, καλά να πάνε η παραγωγή μας.
0: Μακάρι. Ναι. Ωραία.
1: Καλή δουλειά και καλημέρα σε όλους.
0: Μήπως γνωρίζετε κλείνοντας τι έγινε στη μεταμόρφωση της Σωτήρος?
3: Η μεταμόρφωση της Σωτήρος, όχι, δεν γνωρίζω.
1: Ας τον άνθρωπο να πάει στη δουλειά του, Χριστιανέ.
0: Όχι, λέω μήπως γνωρίζει.
1: Πάρ το βιβλίο του κυρίου Ρούλη εκεί πέρα.
0: Εντάξει, θα το βρούμε το κυρίου Ρούλη. Απλά λέω γίνει με γυάλι γιορτή σήμερα, μήπως γνωρίζουν και οι ακροατές μας. Τέλος πάντων. Καλή δουλειά,
1: καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία πληροφορία. Πρόσεξε, κύριε Όλγα. Σωτήρης Αδαμόπουλος. Πρώην αντιπεριφερειάρχης εδώ. Σωτήρης Πετρίδης.
1: Α, βεβαίως.
0: Μπράβο.
1: Χρόνια πολλά. Να είδες, Σωτήρη.
0: Και να στείλω χαιρετίσματα πολλά και στο Σωτήρη το Μακρύ, τον πρώην διευθυντή του ΑΕΔ της Καστοριάς. Θα θυμηθούμε κιόλας. Λοιπόν, να σε πω τώρα, να σε πω.
1: Τι να με πει, να πας για διαφημίσεις και να πάω να πάρω τα γυαλιά μου.
0: Ο Χριστός απήρε τους τρεις μαθητές του, Πέτρο, Ιωάννη και Ιάκωβο, στο όρο Σταβόρ.
1: Ναι.
0: Εκεί μεταμορφώθηκε μπροστά στα έκπληκτα μάτια τους.
1: Ναι.
0: Αριστερά και δεξιά του ήταν ο Μωυσής και ο Ηλίας αντίστοιχα.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι έχουμε την μεταμόρφωση του Σωτήρος.
1: Ωραία.
0: Σωστό.
1: Και χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν και σε όσους γιορτάζουν.
0: Ακριβώς. Πάμε τώρα.
1: Και μην ξεχάσετε να. Μην ξεχνάτε. Εντάξει, τι? Σίγουρα τι? Πήγανε χθες στην εκκλησία.
0: Αυτόν πήρε, λέει, το Μίτσο. Ναι. Άμπραβο.
1: Άμπραβο. Ναι. Άμπραβο. Να πάτε να περάσετε από την υπέροχη εκκλησία του Ισωτήρα που έχουμε.
0: Να ανάψετε κεράκι. Περνώμε πάρα πολύ κόσμο πριν.
1: Βέβαια,
0: να
1: βέβαια. Αλλά αν δεν πήγατε χθες, σαν εμένα, μπορείτε να πάτε σήμερα που θα πάω κι εγώ.
0: Εσύ τώρα θα ανέβεις πάλι τα σκαλιά.
1: Βεβαίως.
0: Όχι της εκκλησίας, της οικοδομής εννοώ.
1: Βεβαίως, να πάρω τα γυαλιά μου γιατί.
0: Και επανερχόμαστε, κυρίες και κύριοι, μόλις καταφθάσει εδώ το τσουρεκάκι.
1: Όχι τσουρεκάκι.
0: Τσουρεκάρα.
1: Ούτε.
0: Πάμε διαφημιστικό.
1: Αυτό είναι ένα και μοναδικό.
0: Πάμε διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
4: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Λοιπόν, για να ρίξω και μια ματιά εδώ να δούμε τι γίνεται. Αυτή την ώρα εδώ στην πανέμορφη εξωτική Καλλιθέα έχουμε 21,5. Μία προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
4: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr. Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
5: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συνένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συνένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μη χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
4: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης. Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου. Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά. Μπες και στο notestechnologias.gr. Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
4: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
4: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
4: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
4: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κτέο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
7: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
8: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
9: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
10: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
11: Αντένες FM 93,6.

0: it's right, Roxanne.
1: Αχ ρε Όλγα, σήμερα είσαι καταδικασμένη.
2: Γιατί?
1: Να ξανανέβεις.
2: Γιατί?
1: Γιατί ο γιος σου, υπέροχος γιος.
2: Ναι, ναι, ναι, κατά
1: λέει, father, πες τη mother να ανέβει στο δωμάτιό μου.
2: Να κάνω τι?
1: Έχει μια μπλούζα λευκή εκεί και...
2: ναι. Κοίτα να την κάνω τι?
1: Πρέπει να την πάρεις, να την δώσουμε κάπου.
2: Τώρα, τώρα, τώρα.
1: Να τον γράψω τώρα.
2: Ναι, για να γράψω τον.
1: Τώρα.
2: Τώρα.
1: Ρε τι έχουμε πάθει. Λοιπόν, χαιρετώ τον Στράτο, τον κύριο Στράτο Μορφίδη. Την καλημέρα μας κύριε Στράτο.
2: Καλημέρα.
1: Σκέψου κανέναν άλλο Σωτήρη ρε. Δεν σκέφτεται ούτε το Τσουρικάκι βλέπω εδώ. Α, ο κύριος Σωτήρης με το κλαρίνο. Έχουμε ένα φίλο που μας παίζει κλαρίνο στην εκπομπή. Είναι ο κύριος Σωτήρης.
2: Να η Έλενα, είδες, τον θυμήθηκε.
1: Κύριε Σωτήρη από Τάργος. Εντάξει τα γυαλιά.
2: Ναι.
1: Βλέπεις τώρα.
2: Ναι.
1: Πόσα είναι αυτά?
2: Ποια? Δύο.
1: Έλα ρε, βλέπεις ρε, μπράβο. Ροξάν είναι η πόλη. Και μαζί μας πάντα είναι και το Fellowship of Magic.

0: Fellowship of Magic λοιπόν δεν είναι απλώς ένα μαγαζί. Είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μια αυλή σαν παραμύθι. Είναι το νέο στέκι για κοκτέιλ. Πώς το πες αυτό, Λίγητσα?
1: Δεν το είπα εγώ, άλλος το είπε.
0: Πώς το είπε?
1: Νεγκρόνι.
0: Πώς το είπε?
1: Νεγκρόνι.
0: Νεγκρόνι. Ακούει ο κύριος Ντοκ. Νεγκρόνι λέμε.
1: Δεν υδρώνει τα αυτή του.
0: Δεν υδρώνει, όχι, όχι. Ένα παράξενο όχι, πράγμα. Όχι. Δηλαδή έχω πορέσει με αυτόν τον άνθρωπο.
1: Ενώ από μαγειρική ό,τι του πεις
0: ναι, ναι, ναι. Αυτό
1: έχει
0: το
1: γίνει...
0: νεκρόνι του έχει κάτσει ανάποδα.
1: Αν ζητήσεις κάτι από τον Ντοκ να φας θα το φτιάξει κατευθείαν.
0: Αλλά χρωστάει μακαρονάδα με, πώς το πάμε αυτό,
1: παρμεζάνα, άστο, χρωστάει. Αλλά με τον νεκρόνι
0: μαζεύεται...
1: με τον νεκρόνι κόλλησε. Δεν ξέρω,
0: δεν
1: ενώ είπε ότι θα το φτιάξει και αυτό. Μάλλον σαν μπάρμαν ακόμα δεν έχει εξασκηθεί καλά.
0: Ναι, φοβάται μην να αποσπάσει κακές κριτικές.
1: Ναι, μπορεί να χαλάσει το όνομα του καλού σεφ, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Όχι, όχι, καλά κάνει, μωρέ.
0: Θέλω σύμφωνο μάτς για
1: εκεί πάμε να το πιούμε και να τελειώνουμε.
0: Τελειώνουμε.
1: Ε, βέβαια.
0: Θεματικά κοκτέιλ.

0: Εντάξει, ωραία.
1: Ναι, μόνο σου δεν χρειάζεται.
0: Ωραία.
1: Την μπλούζα πάω εγώ τώρα να βρω.
0: Κοίταξε να δεις. Βλέπεις. Λέμον. Δυνατά. Ωραία. Πάμε δυνατά. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά της Λέμον, να πούμε με την ευκαιρία.
1: Βεβαίως. Πολύ καλημέρα στα παιδιά.
0: Τα οποία αυτό το καλοκαίρι πρέπει να πω έχουν ρίξει τη δουλειά. Δηλαδή, έχουν βάψει τα πάντα στο πάρκο. Έχουν καλοποιήσει το χώρο απίστευτα. Έχουν ρίξει μέσα στο λιοπύρι ώρες δουλειάς.
1: Απίστευτες και αμέτρητες ώρες δουλειάς.
0: Αφού τον βλέπεις,
1: έχουν κάψει πλάτες, έχουν κάψει χέρια, πόδια από τον ήλιο.
0: Είναι απίστευτο.
1: Μπράβο τους, μπράβο. Χαρά στο κουράγιο τους, μπράβο.
0: Βέβαια υπήρξε ένα γεγονός τελευταία που τους στεναχώρησε βεβαίως και δεν είναι καθόλου καλό.
1: Συμβαίνουν. Τι να κάνω.
0: Γιατί πάντα θα υπάρχει και μια ανορθογραφία ανάμεσα.
1: Μπράβο. Θα το ξαναφτιάξουν τα
0: καλό,
1: παιδιά μου, ωραία.
0: Πάει ο άλλος και το μουτζουρώνει και το κάνει.
1: Θα το ξαναφτιάξουν.
0: Θα
1: το ξαναφτιάξουν. Μεράκι έχουν, όρεξη έχουν.
0: Κάτι να δω, με το καλό. Αλλά είναι και αυτό ένα ηθικό δίδαγμα, βρε Όλγα. Βλέπεις κάτι καλό. Αν δεν μπορείς να κάνεις κι εσύ κάτι καλό, μην το χαλάς.
1: Δεν είναι μόνο ότι βλέπεις κάτι καλό. Βλέπεις ότι γίνεται με πολύ προσωπική δουλειά.
0: Ναι.
1: Και με πολύ κανένα μεράκι και χωρίς κανένα προσωπικό όφελος, τέλος πάντων. Και πας και το
0: και
1: χαλάς.
0: Το χαλάς. Γιατί έτσι σου καρφώθηκε στο μυαλό. Γιατί έτσι έχεις μάθει από το
1: δεν πειράζει. Τα παιδιά στη Λέμον είναι πολύ καλά.
0: Πάμε,
1: δεν παρεξηγούν και δεν κρατάνε κακία σε κανέναν. Θα το ξαναφτιάξουν από την αρχή όπως ήταν όμορφα.
0: Πάμε, γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Έλα, Πάτσι, φώναζε λίγο γιατί ακούγεις το υπερπέρα. Πού είσαι?
2: Λοιπόν, απάτσι, είναι.
0: Έλα, άμπραβο, φώναζε λίγο. Δεν έφαγες πρωί.
2: Λοιπόν, ένα θέμα σήμερα να το βάλεις στην εκπομπή.
0: Ένα θέμα σήμερα, μάλιστα.
2: Ναι, να τηλεφωνεί ο κόσμος, η αγαπητή μας, όλοι. Και ποιος θα μπορέσει να βρει την αληθινή αγάπη. Ποια είναι η αληθινή αγάπη?
0: Ποια είναι η αληθινή αγάπη? Δηλαδή, ξύπνησε σήμερα το πρωί, Απάτσι. Με αυτό το ερώτημα εσύ.
1: Στον αέρα είστε, βέβαια.
0: Στον αέρα είστε.
2: Άμα το κλείσω, θα σου πω εγώ, δεν θα βγει κανένα.
0: Κάτσε, στον αέρα είμαστε τώρα. Μην
2: δεν γίνεται. Εγώ θα σου πω αργότερα μετά.
0: Εντάξει.
2: Ποια είναι η αληθινή αγάπη?
0: Ποια είναι η αληθινή αγάπη?
2: Η αληθινή αγάπη. Αγάπη μου, λέει, αγάπη μου, μωρό μου, αγάπη μου. Ποια είναι η αληθινή αγάπη?
0: Ποια είναι η αληθινή αγάπη? Πολύ ωραία.
1: Καλά, τώρα για τον καθένα είναι.
2: Εγώ το ξέρω, αλλά θα σου πω μετά.
0: Δεν λέγεται στον αέρα, είναι λίγο σοκ αυτό.
2: Άμα το πω στον αέρα, θα
0: μας κλείσουν.
1: Γιατί να μας πάρουν τηλέφωνο και οι επόμενοι.
0: Όχι, όχι.
1: Σωστό και αυτό.
2: Τελειώνει το παραμύθι.
0: Πήγες να ανάψεις ένα κεράκι σήμερα στη μεταμόρφωση του Σωτήρος.
2: Ήδη τον άναψα στη Μαυρότησα εγώ.
0: Άναψες τη Μαυρότησα?
2: Ναι, πρωί πάω. Πάω με την Αρχόντισσα μια βόλτα, κάνουμε μια βουλτίσα.
0: Α, μαζί με την Αρχόντισσα πάτε.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Καλά, τι ώρα πηγαίνετε εσείς δηλαδή?
2: Εμείς 7.
0: 7 η ώρα το πρωί.
1: Η καλύτερη ώρα είναι, ξέρεις.
0: Για με τα πόδια πας εκεί, με το αυτοκίνητο δηλαδή?
2: Με το αυτοκίνητο και κάνουμε μετά πεζοπορία λίγο, ρε κουμπάρε.
1: Κουμπάρε, έτσι πρέπει, και λίγο πεζοπορία.
0: Πουλάκια μου.
2: Τώρα εσύ δεν μπορείς, γιατί...
1: Μπορεί.
0: Πώς δεν μπορώ?
1: Μπορεί.
2: Σε 9 κουμπάρε, έχεις χρόνο κι εσύ.
1: Οχο,
0: μέρα ολόκληρη. Θα σκεφτεί το πρωινό.
2: Και αυτό από τον καιρό με αυτή τη ζέση, και το πρωί είναι κάτι αυθόνημα.
0: Ναι, γιατί το βράδυ...
1: Βαριέται μετά, βαραίνει.
0: Μια στιγμή είναι...
2: Το βράδυ, εγώ μετά τις 8.
0: Μετά τις... Ποια μετά τις 8, μετά τις 10 θα έλεγα.
2: Το βράδυ γίνεται χαμός όμως μετά τις 8,
0: θα δεις πολλοί κόσμος,
2: έτσι. Θα παρεθείς να λες καλημέρα, γεια σου, καλημέρα, γεια σου.
1: Να σταματάς, να σου κόβουν το ρυθμό σου.
2: Να σε ρωτάνε πού είσαι τόσο καιρό και χάσεις.
1: Α, μπράβο.
2: Αμέσως αυτό, αμέσως.
0: Τι άλλα, νέα που πήγες διακοπές, ομπό.
2: Ένα διάστημα, άρχοντα, ένα διάστημα έβγαινα εκεί στο σπίτι μου, στη Λεωφόρο Κύκνου, μπροστά εκεί. Με το που βγήκα, γιατί περπατάω εγώ στην Πολυκάρπη εδώ. Με το που βγήκα εκεί, γεια σου Βασιλένη, τι bypass και την έβγαλαν όλα.
0: Αυτό το φοβόμουν πάντα.
2: Ειλικρινά, μόλις θα δει καινούργιο να περπατάς εκεί, αμέσως στο μυαλό σου κακό.
1: Ο Χρήστος γι' αυτό δεν περπατούσε ποτέ.
0: Γι' αυτό
1: ποτέ
0: δεν περπατούσε.
1: Εδώ.
0: Καλά, γιατί θα με περάσουν για άρρωστο. Και να που ήρθαν τα πράγματα και έγινα και εγώ άρρωστος και πάω μαζί με τους άλλους άρρωστος.
1: Δεν
2: όλοι, μια ψιλοεξέταση, πώς έλεγε ο παππούλος ο Μακανίνης, μια ψιλοεξέταση στο σπινάρι, τη χρειαζόμαστε όλοι.
0: Όλοι την χρειαζόμαστε. Ψέματα.
1: Και ο περίπατος είναι ό,τι καλύτερο για τον οργανισμό.
0: Ακριβώς.
2: Και κάτι έχει ένα άλλο που μου είπε στο όρο Σινά, ένας πατέρ, ένας παππούλης μου εκεί, μου είπε, κάνε καλό και πήγαινε κοιμήσου. Το καλό φέρνει καλό. Η κακία σε κάνει κακό και δεν μπορείς ούτε να κοιμηθείς και να κουρέσεις, λες γιατί το κάνει αυτό.
1: Σωστό και αυτό.
2: Όταν κάνεις καλό όμως χαίρεσαι την ώρα που είσαι που βοήθησε αυτό.
0: Μπράβο.
2: Δηλαδή είναι κάτι πράγματα που εμείς δεν τα μάθαμε από παιδάκια.
0: Έχεις...

0: Δώσει ωραία μηνύματα σήμερα στην εκπομπή.
1: Yeah. Άντε, καλή σας μέρα όλους.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Yeah.
2: Το πρωινό περπάτημα, Χρήστο, πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις.
0: Και ξυπνάω, δηλαδή, τώρα το καλοκαίρι, το 6,5 ώρα το μάτι γαρίδα να πάρεις.
2: 7 η ώρα πρέπει να βγεις έξω να περπατήσεις. Είναι ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο. Η καλύτερη ώρα.
0: Και δεν θα βρεις και πολύ κόσμο, λέει.
2: Όχι, δεν είναι, αλλά όχι όπως είναι.
0: Μήπως δω κανένα σκι και αρχίζει να με κυνηγάει.
2: Ούτε.
0: Και μπορώ και να τρέχω.
2: Ούτε. Όχι. Δεν κυνηγάνε τα σκυλιά.
0: Μάλιστα.
2: Όχι.
0: Και μετά πας για ένα καφεδάκο στο Fellowship of Magic.
2: Βεβαίως.
0: Είμαστε νότια παραλία, παιδιά, να μην το ξεχάσουμε.
2: Είναι στη διαδρομή ακριβώς πάνω.
0: Μεγάλο Αλεξάνδρου, 97, παρακαλώ. Είναι η Αντέλ. Hello. Ο Πέρης εδώ μας λέει όλους τις καλημέρες σε όλους μας με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία των Κορεστίων σήμερα. Γυρνάει όλο το νομό και εκτός νομό ο κύριος Πέρης, γνωρίζει όλα τα μήκη και πλάτη του νομού μας. Τώρα μια και λέγαμε νωρίτερα και για τα παλιά, βγήκε τραγούδι για τα 80's.
2: Τι τραγούδι είναι αυτό?
0: Ένα τραγούδι που το τραγουδάει λέει ο Ανδρέας Λάμπρου και λέγεται 80's.
2: Μάλιστα.
0: Θες να ακούσουμε, μήπως έχει κάποια πορεία? Πάμε στη γραμμούλα μας, γεια σας. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα από τα 80's.
0: Έλα, πες το.
3: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Α, σε ρωτάνε, Χρήστο, πώς μιλάει στο τηλέφωνο, συγγνώμη. Τώρα θα σας πω εγώ πώς είμαι.
0: Τυπούσε και το κινητό. Για πες, το Μάησι.
2: Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά.
3: Τι κάνεις, λέω, πώς είστε?
0: Τι να, εχθές ήμουν στο χωριό.
3: Ποιο χωριό, μωρέ?
0: Στο Κωσταράζιον.
3: Καλά.
2: Στο νέο Κωσταράζιον.
0: Πήγα και στα παιδιά σου.
3: Τα παιδιά μου που είναι
0: να πάρω λάδι για το καντήλι.
3: Εμένα με είδες.
0: Δεν είσαι.
2: Τώρα κατάλαβα ποιος είναι. Καλημέρα.
0: Θωμά, γραφείο μου.
2: Ναι.
0: Συνταξίουχος Κωσταράζη.
3: Πες του να, Όλγα, δύσκολη η καλοκαιρική. 7 η ώρα το πρωί για να ξυπνήσει αυτός και εγώ.
0: Όχι, ρε, 6,5 ώρα τώρα το καλοκαίρι, δεν ξέρω για κάποιο λόγο.
3: Έγινα
0: παππούς και εγώ, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω τι μου συμβαίνει.
3: Τα απόγευμα εννοείς.
2: Το πρωί, ρε. Ξυπνάει. Ξυπνάει.
0: Χειρότερα.
3: Τα απόγευμα ξυπνάμε τόσο.
0: Τα απόγευμα ή κάτι άλλο. Εγώ σου λέω για το πρωί.
3: Το σπορ του βαδίσματος είναι για άλλο.
0: Είχα ακούσει παλιά ότι όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος ξυπνάει και πιο νωρίς το πρωί για κάποιο λόγο.
3: Εγώ το αντίθετο γίνεται.
0: Σοβαρά?
2: Γιατί κοιμάσαι πιο νωρίς?
0: Εσύ τι ώρα κοιμάσαι για να καταλάβω?
3: Εντάξει, 1-1.30.
0: 1-1.30 κοιμάσαι, ε?
2: Άρα αν πούμε ότι χρειαζόμαστε...
3: Άρα ξυπνάω 8.30-9.30.
2: Ναι, γιατί ο οργανισμός για να ξεκουραστεί χρειάζεται τουλάχιστον 8 ώρες ύπνου. Άρα αν 9.30 πας 9.30, είσαι καλός.
3: Ναι, Όλγα, συνολικά 8 ώρες, γιατί δεν βάζεις και τις 2 ώρες του μεσημεριού που κοιμάμαι.
2: Βραδινός ύπνος, ο μεσημεριανός δεν πιάνεται, δεν ξεκουράζει.
3: Α, εντάξει, ωραία, τώρα να κοιμάμαι παραπάνω, γιατί δυσκολεύομαι να ξυπνήσω και το μεσημέρι.
0: Τι πάθαμε.
2: Δεν πειράζει αυτό δεν μετράει, ο μεσημεριανός δεν μετράει. Αλλά για να ξεκουραστείς θέλει 8 ώρες νυχτερινού ύπνου και χωρίς κανένα φως μέσα στο δωμάτιο.
3: Επομένως μην δημιουργείς πρόβλημα στο δικό μου εκεί, να σηκώνεται το πρωί, να κοιμάται 8 ώρες και όλα είναι εντάξει.
0: Από το να πηγαίνω με το λιοπύρι το απόγευμα να περπατάω, δεν είναι καλύτερα να πάω το πρωί?
2: Βεβαίως.
3: Όχι, θα πας η ώρα 8.30-9 το βράδυ.
0: Σοβαρέ.
2: Και αυτή καλή ώρα είναι.
0: Όχι, καλά είναι, δεν έχω παράπονο, εντάξει.
3: Καλύτερη ώρα που έχει κίνηση έξω πολύ.
0: Μάλιστα.
2: Εσύ συνδυάζεις και την κίνηση μαζί με το περπάτημα. Θες να βλέπεις και κόσμο.
3: Μα έχεις και ωραίο άντρα, τι να κάνουμε τώρα.
2: Εμείς δεν θέλουμε να συναντάμε κόσμο γιατί καθυστερούμε μετά.
0: Γιατί χάνεται ο ηρμός του βαδίσματος, λέει είναι αυτή
2: ο
0: που
2: ξέρετε. Ο
0: ρυθμός.
3: Σε αυτή την ηλικία μην με πεις ότι μας βλέπετε κιόλας.
2: γιατί δεν κατάλαβα, μια χαρά.
3: Γιατί, άντε σώπατε.
0: Έλα ρε.
3: Τέλος πάντων, άντε, καλή σας μέρα.
0: Από Διακοπούλες που θα πάει το Κωσταράζι φέτος?
3: Κυριακή θα βγω Κεφαλονιά.
0: Πού θα πάει?
2: Α, Κεφαλονιά, πάρα πολύ ωραία.
0: Κεφαλονιά θα πάει.
3: Α, ναι. Σβορονάτα.
0: Σβορονάτα.
3: Ναι.
0: Για πότε με το καλό, Θωμά?
2: Είπαμε, το Σάββατο φεύγει.
0: Αυτό το Σάββατο.
3: Κυριακή, 9 με 17,
2: είναι, συγγνώμη.
3: Την επόμενη Δευτέρα.
0: Και θα πιάσεις και Παναγιά μαζί.
3: Ναι.
0: Άρε.
3: Δευτέρα θα φύγω. Πάντα έτσι γίνεται. Μέσα στην κίνηση εγώ ούτε πηγαίνω ούτε φεύγω.
2: Α, εμείς μαζί πρέπει να ταξιδεύουμε.
3: Απόγευμα.
0: Μπράβο. Μπράβο.
3: Ποτέ η Κυριακή που θα γυρίζουν όλοι.
2: Μπράβο.
3: Θα αφήνω για την επόμενη.
2: Μπράβο. Μπράβο.
0: Πώς το ανακάλυψες δηλαδή το.
3: Αυτό το είχαμε συζητήσει κάπου, δεν μαζί, ξέχασες.
0: Μάλιστα. Σωστό, σωστό, σωστό.
2: Εγώ,
0: όταν πήγαινα κι εγώ, ναι, ναι, ναι, καλά λες. Ναι.
3: Τι να πρωτοθυμηθούμε.
2: Όχι, όχι, και εγώ αυτές τις μέρες προτιμώ.
0: Μάλιστα.
2: Μέσα στη βδομάδα.
3: Μέσα
2: στη βδομάδα. Από το Σαββατοκύριακο, όχι, ούτε να γυρίσω Κυριακή, ούτε να πάω Παρασκευή Σάββατο πουθενά.
0: Ναι.
2: Όχι.
3: Μα έχει μυαλό κι εσύ σαν εμάς.
2: Μπράβο. Έτσι. Αν δεν είχα μυαλό θα έπρεπε να κοσταραζινώ, ούτε καν.
3: Αν είναι δυνατόν.
2: Έτσι, μπράβο.
3: Ή αν δεν είχε μυαλό ο Χρήστος θα έπαιρνε σένα.
0: Άντε, άντε.
2: Αυτό να το απαντήσει αυτός, δεν ξέρω.
3: Α, το απάντησε ήδη.
0: Το απάντησα, τι. Το απάντησα.
3: Όχι τώρα που είσαι παρουσία και όταν δεν είσαι.
0: Έτσι, έτσι. Ωραία.
3: Και όταν δεν είσαι τα λέει.
2: Τα λέει, ε. Δεν τον ακούω εγώ όταν δεν είμαι.
0: Τα λέω.
3: Τα ακούει όλος ο κόσμος.
0: Τα λέω.
2: Ωραία, λοιπόν, τα είπαμε. Καλημέρα. Καλά να περάσετε στις διακοπές σας και όταν επιστρέψετε με το καλό.
0: Να με φέρεις μαγνητάκι για το ψυγείο.
3: Θα σε φέρω πότε εσείς με το καλό.
2: Εμείς του χρόνου.
3: Του χρόνου.
0: Κουράγιο.
2: Μπράβο.
3: Θα σας φέρει ένα παγούρι.
0: Θα μας φέρει και αυτή κάτι θα μας φέρει.
2: Τι στο καλό, όλο και κάτι
3: ένα
2: θα πάρει.
3: Ένα παγούρι στην πανιέρα μέσα μαζί με το υπόλοιπο και εντάξει.
0: Μα τη λέω μια μέρα, λέω πάμε ρε Όλγα λίγο μέχρι τα γόνατα να μπω τουλάχιστον.
3: Δεν σε αφήνει.
2: Όχι, όχι.
0: Λέει όχι του χρόνου. Έλαξε, λέω του χρόνου.
3: Σε προσέχει γι' αυτό, ρε.
2: Ναι, ναι, προσέχουμε για να έχουμε.
3: Ακριβώς. Έγινε ρε παιδιά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Φύγαμε. Πάμε δυνατά. Φύγαμε λοιπόν και από εδώ. Είπαμε να ακούσουμε για το τραγούδι των 80's, δεν είπαμε.
2: Ναι.

0: Πώς σου φαίνεται το τραγούδι των 80's?
1: Κάτσε, δεν το άκουσα ακόμα, βρε. Α, κοίταξε να δεις.
0: Τι?
1: Μου αρέσει πάρα πολύ η εισαγωγή.
0: Αχα.
1: Θέλω να μου το γράψεις κάπου να το έχω στη συνάντηση 29 Αυγούστου. Πρώτο γενικό λύκειο, βέβαια.
0: Λέει και για τα παιχνίδια που παίζαμε.
1: Τέλεια, λοιπόν.
0: Στο Κότσο και στον Ορφέα και στη Χείρα.
1: Λοιπόν, να το δώσω στον DJ μας που θα έχουμε το βράδυ. 29 Αυγούστου, Ναυτικός Όμιλος. 40 χρόνια Reunion. Πρώτο γενικό λύκειο Καστοριάς. Απόφοιτη του 86, παρακαλώ.

0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι, πάρα πολύ ωραίο, παιδιά, ε.
0: Μπράβο.
2: Θέλω να γυρίσω πίσω στα παλιά κι ο Άντι Γουόρχολ να με ζωγραφίσει και η Σίντι Κρόφορντ που χωρίς

0: θα το κάνω, ύπνο αυτό εγώ.
1: Μου το λέει ο φίλος μου Ανδρέας Ολάμπρου. Αν θέλετε μπορείτε να τον φωνάξετε να σας τραγουδήσει και live. Λεφτά έχετε. Τι τάξη το 86 είστε.

0: γυαλάκι.
1: Δρακουλίνια.
2: Κουκουρούκου.
0: Και με τα σπορτέξ τα λέρωμένα μου, στις πιο όμορφες στιγμές πατάω παού.
1: Πάω στο Καστόφωνο το μεγάλο.

0: Πραγματικά, μια
1: σε
0: φορά.
1: Σε πρώτη μετάδοση, κυρίες και κύριοι.
0: Δεν φτάνει
1: έτσι,
0: να
1: πάρα
0: τα
1: πολύ
0: ζεις.
1: Ωραία. Δεν φτάνει μια φορά. Δεν φτάνει μια φορά.
0: Ζήσαμε την καλύτερη δεκαετία, νομίζω, ακριβώς, που υπήρχε.
1: Ακριβώς.
0: Και οπότε, στην καλύτερη ηλικία.
1: Ναι.
0: Πω, πω.
1: Την Πανάθαλε χθες την κάναμε γαργάρα, δεν είπε τίποτα. Μετά το διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, θα πούμε και μια κουβέντα γι' αυτό. Γιατί τώρα ήρθε η ώρα. Τι ώρα ήρθε, Όλγα?
0: Για αέρα.
1: Πάμε και σε 5 λεπτά και είμαστε και πάλι πίσω.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία ή Φαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία ή Φαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
4: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
4: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
5: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
4: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nikko.
4: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
6: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα, η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
10: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
6: Το μεγαλύτερο γλέντι στην καρδιά του Αυγούστου. Αυτό το Σάββατο, 8 Αυγούστου, η Αμουδάρα σας υποδέχεται στο γλέντι που θα αφήσει εποχή. Στο κλαρίνο με την ορχήστρα του, ο Κώστας Ευαγγέλου. Στο τραγούδι ο μοναδικός Σάκης Γιώγας. Το παραδοσιακό γλέντι της Αμουδάρας αυτό το Σάββατο 8 Αυγούστου. Και προσοχή, εκτός από το εκλεκτό φαγητό θα σερβίρουμε και νηστίσιμο μενού με καλαμαράκια. Χορηγή των εκδηλώσεων: Αρδευτική Καστοριάς, Ταβέρνα Αμουδάρα, Υπερέπιπλο Γκέτσιος, Ηλεκτρογραμμή Τσαντσούρης, Wrap and Roll, Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων Μπάτζιος Δημήτρης, Καφενείο Άργος Παλάς, Τροφοεμπορική, Κέντρο Εξυπηρέτηση Αγροτών και Άκρο, Πρατήριο Ιών Καυσίμων Κολυμπιώτης και ΣΥΑ ΩΕ, Συνεργείο Αυτοκινήτων Πολύδωρος, Αδελφή Σταμπόλου ΩΕ Νεάπολη, Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Ροφαλίκου Ευθαλία, Εμπορία Ελαστικών Στεντσίτη Ουρανία, Ζαχαροπλαστείο Φινάλ, Έπιπλα Ηλεκτρικά Είδη Μουμουλίδης Νεάπολη, Ψητοπολείο Κάστορας, Μπρούνο Coffee Stores στο Άργος, Καφενείο Ξημέρωμα, Συνεργείο Αυτοκινήτων Μπάτζιος, Momos Hughes, Οικοδομικά Υλικά και ΟΣΕΣ, Κρεοπολείο Παραγωγός Βασιλιάδης Δημήτρης.
11: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
12: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
13: Αντένες FM 93,6.

0: Εδώ μαζί και πάλι πίσω, πάμε δεύτερη ώρα, second hour. Λοιπόν, συζυγάτα, εσύ δεν χρειάζεσαι άλλη γυμναστική σήμερα.
1: Σήμερα όχι, έτσι λες. Ανέβηκα κατέβηκα.
0: Ήδη δύο. Και πάω, που θα ξανανεύεις.
1: Πάω, έρχομαι ανεβαίνοντα σκαλιά, ανεβαίνω κατεβαίνω.
0: Και που θα ξανανεύεις τρίτη φορά.
1: Γιατί?
0: Δεν θα φύγεις από εδώ.
1: Α, και έχω γίνει σαν πώς έλεγε ο Χατζηχρίστος.
0: Κορίτσι λάστιχο.
1: Όχι.
0: Τι?
1: Που έλεγε ο Χατζηχρίστος.
0: Πώς έλεγε.
1: Θα πάω εγώ.
0: Πάω εγώ στον γιατρό.
1: Μπράβο.
0: Καλά, είστε λέει μήνυμα και ο ντοκ.
1: Ναι, πάω εγώ στον γιατρό που ανεβαίνω, κατεβαίνω και έχω γίνει σαν ένα σουβλί.
0: Σουβλί. Πότε θα πάω στον γιατρό. Ποιος είναι αυτός ο Ίκας.
1: Μπράβο, πότε θα πάρω εγώ τον Ίκα. Έτσι.
0: Όλοι τον πληρώνουν.
1: Εγώ πότε θα αρρωστήσω.
0: Πότε θα αρρωστήσω.
1: Ούτε χρόνο να αρρωστήσω δεν έχω.
0: Καλά, ο Ντόκ στέλνει απάντηση βέβαια.
1: Τι λέει, πότε θα το κάνει το Νεγκρόνι.
0: Κοίταξε, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μόλις απεξαρτηθώ από τα εργαλεία που κουβαλάω μαζί μου, τότε.
1: Α, όταν κουβαλάω.
0: Δηλαδή του Αγίου ανήμερα.
1: Όχι, όχι, μην το λες έτσι.
0: Δηλαδή του Αγίου ανήμερα. Όχι, κατάλαβα. Είναι... Καταλάβαμε κύριε Ντόκ.
1: Όχι, κατάλαβε. Γιατί καταλαβαίνει το.
0: Γιατί το τουλάχιστον να μετά από ένα δίμηνο, τρίμηνο μιλάμε τώρα.
1: Όχι, όχι. Ο Ντόκ είναι αισιόδοξο ότι πολύ γρήγορα θα απαλλαχθεί από τα εργαλεία.
0: Δύσκολο.
1: Και θα γίνουν όλα τέλεια.
0: Λοιπόν, House of Beauty μαζί μας. Για την ομορφιά, για τη φροντίδα μας, για το δώρο στον εαυτό μας, για τα πάντα μας.
1: Ναι, Χριστό, εγώ τώρα.
0: Τι?
1: Και καλά που...
0: Τι?
1: Να, είδες.
0: Τι, κάτι ξέχασες.
1: Ήδη τώρα. Έπρεπε να έχω κλείσει ένα ραντεβού εγώ εκεί για τις 29 Αυγούστου.
0: Κάτσε, για laser renova.
1: Για ό,τι θέλει να με κάνει
0: για
1: να...
0: Για μεσοθεραπεία προσώπου, καθαρισμού, δερμοαπόξηση, για θεραπείες συνυδάτωσης, σύσφυξης.
1: Γενική,
0: λάμψεις,
1: γενική επισκευή θέλω.
0: Υπηρεσίες μασάζ μήπως.
1: Τα πάντα όλα.
0: Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ.
1: Νηφικό όχι δεν θέλω.
0: Δεν
1: θέλω, δεν μου χρειάζεται αυτό.
0: Εντάξει.
1: Αλλά όλα τα άλλα τα χρειάζομαι γιατί είπαμε. Συνάντηση ματών 40 χρόνια. Μην με δούνε και που είναι οι άνθρωποι. Πόρε πως έγινε.
0: Εσείς εξάλλου η τάξη το 86 δεν γερνάει ποτέ.
1: Αυτό είναι σίγουρο ευτυχώς.
0: Nights in wet satin. Moody Blues.
1: Δεν γερνάει στην ψυχή, έτσι.
0: Στην ψυχή, ακριβώς.
1: Μην περιευτολογούμε κιόλας και πού να.
0: Λοιπόν, House of Beauty για όλα αυτά και πολλά ακόμη με την υπεύθυνη Μαρία Κυρκότσογλου που είναι πτυχιούχος αισθητικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στη Γιακοπούλου 31 κεντρικότατα 42 368 και το τηλέφωνο επικοινωνίας και για τα ραντεβού σας.

0: Λοιπόν, να πω ότι ξεκίνησαν και οι αιτήσεις των φορέων. Δηλαδή, ποιοι είναι οι φορείς τώρα, εδώ Δήμοι.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, που παίρνουν τους 55 πλάς.
1: Μπράβο. Ωραίο πρόγραμμα αυτό.
0: Περιφέρειες, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, νοσοκομεία, οικοδομημένες διοικήσεις.
1: Τι.
0: Θα καλυφθούν, η νέα φάση αυτή προκηρύχθηκε για να καλυφθούν 35.000 θέσεις που είχαν προβλεφθεί αρχικά.
1: Μάλιστα.
0: Θα ανεβεί αυτός ο αριθμός και θα φτάσει με αυτή τη νέα φάση 43.000 σε όλη τη χώρα.
1: Μάλιστα.
0: Καλό είναι σήμερα, νομίζω, να πάρουμε κανένα δήμο να μας πει τι αίτηση θα κάνει, πόσους θέλουμε να πάρουμε. Γιατί περιμένει πάρα πολλοί κόσμο να κάνει την αίτησή του. Καταλαβαίνεις τώρα
1: τι
0: γίνεται με τους 55 ετών και άνω. Αν υπάρχουν κάποιοι που δουλεύουν στο αυτό το νομό, είναι οι 55 άνω μέσα από αυτά τα προγράμματα, νομίζω, έτσι. Δηλαδή από τις 35.000 που ήδη έχουμε κάνει, μα πάμε 43, μιλάμε δηλαδή για 8.000 επιπλέον θέσεις σε όλη τη χώρα.
1: Πώς θα καταλήξει. Είναι καλό πρόγραμμα.
0: Είναι καλό πρόγραμμα, αλλά 8.000 για όλη τη χώρα. Δηλαδή,
1: δεν είναι και πάρα πολλά.
0: Πώς να πάρει την Καστοριά, σε δήμος, περιφέρεια,
1: νοσοκομείο.
0: Να το δούμε λίγο αυτό, το δούμε. Για 12 μήνες είναι το συγκεκριμένο πρόγραμμα, με δυνατότητα παράταση για ένα κομμάτι.
1: Μπράβο, ένα συν ένα.
0: Η ΔΥΠΑ επιδοτεί το 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ το μήνα. Αυτά είναι τα λεφτά.
1: Εγώ έχω μια απορία.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό το πρόγραμμα, ας πούμε, με αυτό το πρόγραμμα δεν μπορούν και επιχειρήσεις να απασχολήσουν
0: αυτό
1: άτομα.
0: Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι, γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι σε αυτή την ηλικιακή φάση.
0: Ναι.
1: Πώς να το πω, σε αυτό το ηλικιακό group.
0: Σε αυτό το ένα βήμα πριν τη σύνταξη.
1: Μπράβο, που χρειάζονται 1-2 χρόνια για να βγούνε. Εάν με τον ίδιο τρόπο επιδοτούσε και τις επιχειρήσεις το κράτος, ας πούμε.
0: Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι, οι άνθρωποι αυτοί.
0: Μήπως δεν έχει τόσα λεφτά το κράτος να δώσει.
1: Προφανώς είναι αυτό, ναι. Μάλιστα. Οπότε, μάλλον είναι αυτό,
0: μάλλον
1: αλλά
0: είναι αυτό.
1: Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να επεκταθεί και στις επιχειρήσεις.
0: Τέλειο θα ήταν. Τέλειο.
1: Γιατί.
0: Θα ήταν.
1: Ναι.
0: Τέλειο θα ήταν.
2: Καθαρισμό, ρε παιδιά. Καθαρισμό. Τι καθαρισμό, βγάζει νόημα αυτό που λες. Στο στείλα και σε μήνυμα. Μεσοθεραπεία προσώπου, καθαρισμός, άλλη υπηρεσία.
0: Τι μας μαλώνει το κοντζάκι τώρα.
1: Ναι, ρε, τι είπες, δεν σε πρόσεξα κι εγώ, συγγνώμη.
0: Καθαρισμός δεν είπα. Είπα κάτι λάθος.
1: Δεν τα ξέρουν οι άντρες αυτά.
0: Μας
1: αυτό, ναι, όχι, αυτό θα πρέπει να μου το δώσει να το λέω εγώ.
0: Ναι. Εκεί το House of Beauty είπα κάτι λάθος. Γιατί το τσουρακάκι μάλλον δεν ακούει καλά. Μια χαρά τα λέω εγώ.
1: Τώρα συνήθως αυτή δεν κάνει λάθος.
0: Αλλά... Α, ναι. Καλημέρα, Όλγα, Χρήστο, χρόνια πολλά σε όλους. Το Ειρηνάκι μας, η μοδίστρα μας εδώ. Την
1: καλημέρα, Ελενάκι, που μου πήρες πρωί-πρωί να μας μαλώσεις. Άλλη δουλειά δεν έχεις να κάνεις, δεν παιδί μου. Στη θάλασσα είσαι. Κάνε μια βουτιά.
0: Ναι.
1: Άσε μας εδώ τι κάνουμε τα γερατιά.
0: Α, λέει το κάνω σε γενική, δηλαδή αντί να πω καθαρισμό, λέω καθαρισμού. Εντάξει. Το κάνω γενική εγώ.
1: Η κοπέλα είναι φιλόλογος.
0: Είναι φιλόλογος. Ξεχνάς. Και δεν μπορεί ακριβώς.
1: Ξεχνάς. Είναι φιλόλογος, άρα πρέπει να μιλάμε σωστά.
0: Α, μπράβο.
1: Γιατί με δεν μαλώνει. Εκτός από αφεντικό δηλαδή, είναι και φιλόλογος. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Σκληρό αφεντικό. Καλημέρα και καλή Πέμπτη με υγεία, λέει και ο Παναγιώτης.

0: μαζί μας πάντα. Α, δεν είπαμε σήμερα. Τι δεν είπαμε σήμερα?
1: Τι δεν είπαμε?
0: Δεν είπαμε διάσημα γενέθλια σήμερα.
1: Να.
0: Και έχω πολύ διάσημο γενέθλιο σήμερα. Σήμερα γενέθλια η Δέσποινα, ο Βασίλης, η Αφροδίτη, ο Σωτήρης. Νάτος.
1: Και γιορτή και γενέθλια.
0: Και γιορτή και γενέθλια σήμερα.
1: Μάλλον γι' αυτό τον έβγαλαν Σωτήρη.
0: Καθόλου παράξενο.
1: Γιατί γεννήθηκε πάνω στη γιορτή και πάνω άρα
0: μάλλον
1: στο όνομά του.
0: Ο Ναούμης γενέθλια σήμερα. Ο Δημήτρης. Και ποια έχει ακόμα γενέθλια σήμερα?
1: Ποια?
0: Η Κεντρικιά.
1: Α, μπράβο, αυτό ήθελα να σου το πω εγώ το πρωί.
0: Κοσμίδου,
1: Κεντρικιά. Η Κεντρικιά μας έχει
0: γενέθλια σήμερα, η Κεντρικιά.
1: Να σε χαιρόμαστε.
0: Άρα, Κεντρικιά. Του Σωτήρου είναι η
1: Κεντρικιά.
0: Κεντρικιά, βλέπω, ε. Ένα πάρει ευχή να πάρει. Μια χαρά. Κεντρικιά τα ξέρεις, δεν χρειάζεται να τα πω έτσι. Μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Ένα τραπέζι στο Αγκίστρι για τα γενέθλια όσο θα ήταν ό,τι πρέπει για σήμερα. Το αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι. Απολαμβάνουμε τα αγαπημένα μας ψαράκια, τα δημιουργικά μας πιάτα.
1: Τις υπέροχες γαριδομακαρονάδες. Έφαγα μία Χρήστο προχθές.
0: Και το στήσιμο του
1: ήταν. Παναγία μου.
0: Έχουν προσθεθεί και νέα πιάτα στο μενού, να ξέρεις.
1: Τα είδα όλα.
0: Απολαμβάνουμε τα πάντα στην αυλή μας, είναι καλοκαιράκι και τι πιο όμορφο να είσαι στην αυλή από το Αγκίστρι και να βλέπεις όλο αυτό το υπερθέαμα μπροστά σου. Καταπληκτική και εξυπηρέτηση των παιδιών. Βρισκόμαστε νότια παραλία, Μεγάλο Αλεξάνδρου φυσικά 101. Και από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 11 το βράδυ έχουμε και delivery μέσω e-food box Volt. Εγώ παίρνω και ένα τηλέφωνο και ξεπερδεύω 29-7-47, παιδιά.
1: Α, μπράβο.
0: Ξέρεις εσύ να παραγγείλεις από αυτά τα βόλτα, εφού και τα λοιπά?
1: Όχι.
0: Ναι, τα παιδιά μόνο από εκεί ξέρουν.
1: Δεν έχω μπει στη διαδικασία.
0: Εμείς παίρνουμε το τηλέφωνο, όμως μια χαρά. Πάρα πολύ
1: και
0: ωραία.
1: Και τελειώνουμε γρήγορα και όμορφα.
0: Έτσι, μπράβο.

0: Από ό,τι βλέπω εδώ οι εφημερίδες έχουν διάφορα θέματα σήμερα, ποικιλία κτλ. Θεμάτων. Παράθυρο για το καλώδιο με την Κύπρο. Δικαστική απόφαση φραγμός για τα Airbnb.
1: Α!
0: Ναι.
1: Τι θα γίνει με αυτό?
0: Ναι, είναι ένα οδηγό για πολυκατοικίες. Ναι, συστήματα εδώ πέρα βλέπω. Γαλλικό κλειδί για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Βάζουμε καλώδιο. Θα συνδεθούμε με καλώδιο με την Κύπρο. Φοβερό.
1: Έτσι ακούγεται, ξέρω.
0: Η πυρηνική φαγούρα της κυβέρνησης, λέει εδώ, ένα παράξενο θέμα, από ό,τι καταλαβαίνω. Όλοι σήμερα στις αντιμπεραλιστικές συγκεντρώσεις επίσης. Καλά ρε ριζοσπάστη. Το κουκουέ αντέχει και με 40 βαθμούς, παιδιά. Είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης για τις αντιμπεριαλιστικές συγκεντρώσεις. Και σήμερα να κλείσουν, λέει, βάσεις, έξω οι βάσεις του θανάτου. Έξω Ελλάδα από τον πόλεμο. Με τι κουράγιο πάτε, ρε παιδιά. Δηλαδή τα θαυμάζω αυτά τα παιδιά, πραγματικά. Μες στον καύσωνα, μες στα σαραντάρια. Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο. Και πάμε να κάνουμε διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις.

0: Ας πάμε εμείς στις δικές μας εφημερίδες. Βράδια κολλασμένα, λένε οι
1: Εσπρέσο. Οι δικές εφημερίδες, βέβαια.
0: Το παρασκήνιο πίσω από τα σχήματα του χειμώνα. Α, τα σχήματα του χειμώνα αρχίζουν από τώρα, ε.
1: Βέβαια.
0: Ανατροπές, μεταγραφές, βόμβα, λέει, και συμφωνίες στο παραπέντε. Ποιος, πού και με ποιον. Πανικός. Είδες τι καημό μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Ποια θα είναι τα σχήματα του φετινού χειμώνα.
2: Βλέπεις.
1: Ναι, βρε Χριστό, οι άνθρωποι που ζουν στις μεγάλες πόλεις και έχουν αυτή την
0: πολυτέλεια να έχουν να επιλέξουν, μάλιστα.
1: Έχουν καημό.
0: Μάλιστα. Εντάξει, τι να πω. Πάρα πολύ ωραία. Το μυστικό τετατέτ, λέει, πριν κλείσει τα μάτια της για πάντα. 27 χρόνια χωρίς τη Ρίτα Σακελαρίου. Σαν σήμερα πέθανε η Ρίτα.
1: Για να το
0: αυτός
1: λέει.
0: Ο άνθρωπος αυτός. Ήταν ο άλλος μου εαυτός. Πασόκ, Ορθόδοξο, Ανδρέας και Ζεμπέκη.
1: Πώς τα συνδυάζεις όλα με το Πασόκ, απορώ.
0: Αφού η Ρίτα έχει συνδυαστεί από μόνη της
1: από
0: με το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Αυτό το τραγούδι, αυτός ο άνθρωπος αυτός για τον Ανδρέα τον Παπανδρέο, φυσικά, όπως καταλαβαίνεις. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και ήταν και η μεγάλη αγάπη του Ανδρέα η Ρίτα, mm-hmm. επίσης. Δηλαδή, αν έβγαινε κάποια στιγμή, θα έβγαινε εκεί.
1: Ναι.

0: βλέπεις ο κύριος Στράτος. Μεταμόρφωση του Σωτήρου σήμερα, κυρία Όλγα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Να είναι καλά.
0: Βεβαίως, μας έφερε αντίδωρο. Και για κάποιο λόγο σήμερα έχουν και σταφύλι στις εκκλησίες.
1: Να τώρα μας το εξηγήσει ο Στράτος αυτό.
0: Ο Στράτος να μπει παρακαλώ να το εξηγήσει. Κύριε Στράτο, παρακαλώ στο μικρόφωνο λίγο για να μπορέσουμε να μας εξηγήσετε γιατί έχουμε και σταφύλι σήμερα στο...
1: Κάτι θα είναι συνδεδεμένο με το...
0: Μάλλον, με τη μεταμόρφωση.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς ας πούμε...
2: Καλημέρα Χρήστο και Όλγα.
1: Καλημέρα.
0: Έλα ρε τρελογειτονιά, έλα ρε πελέ. Πού είσαι αγόρι μου.

0: κοριτσάκι. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, Χρήστο.
0: Τι.
1: Στην γιορτή της μεταμόρφωσης.
0: Μάλιστα.
1: Βοηθάει εδώ ο Στράτος.
0: Πού είναι ο Στράτος?
1: Έξω.
0: Δεν θέλει να τα πει ο ίδιος.
1: Όχι. Στη γιορτή λοιπόν της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, οι πιστοί πηγαίνουν τα πρώτα σταφύλια της χρονιάς στην εκκλησία για να διαβαστούν και να ευλογηθούν.
0: Κάτσε, συγγνώμη, ποιος έβγαλε σταφύλια, ρε παιδιά, στην Καστοριά τέτοια εποχή?
1: Μπορεί, όχι στην Καστοριά, μπορεί σε άλλες περιοχές να βγάλουν.
0: Πάμε λοιπόν από το Αβοκάντο, παίρνουμε σταφύλια και το πάμε στην εκκλησία. Αυτό εννοείς.
1: Το έθιμο αυτό αποτελεί μια προσφορά ευχαριστία στον Θεό για τη νέα σοδιά. Ενώ το σταφύλι συμβολίζει τη ζωή, την καρποφορία και την θεία κοινωνία.
0: Άρα λοιπόν δεν είναι τυχαίο που σήμερα πάμε και σταφύλι.
1: Όχι βέβαια.
0: Βλέπεις.
1: Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή και ας πούμε το μήλο,
0: ναι,
1: το δίνουν όταν γιορτάζει η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου.
0: Το μήλο.
1: Μήλο.
0: Αυτό δεν το ήξερα.
1: Ναι. Πηγαίνεις μήλα στην εκκλησία, ευλογούνται και μετά τα μοιράζουν στον κόσμο.
0: Τώρα. Ο Στράτος έφερε εδώ αντίδωρο και
1: σταφύλι.
0: Οπότε θέλω να το μοιράσεις ωραία για όλη την οικογένεια.
1: Φυσικά.
0: Εντάξει. Και εμείς θα πάμε στο διαφημιστικό. Θα μείνεις μαζί μας ή...
1: Α, όχι. Ήρθε η ώρα. Σας χαιρετάω.
0: Τι λες ρε
1: σας
0: όλα.
1: Σας χαιρετάω. Yeah, βέβαια.
0: Σήμερα πέρασε σαν να μην ήρθες.
1: Yes. Είπα σήμερα δεν...
0: Τι.
1: Δεν παίρνω παράταση. Έχω πολλές δουλειές πάλι.
0: Όχι.
1: Και αύριο είπαμε ετοιμάζουμε 80's.
0: 80's party.
1: Ελληνικά, ναι, party.
0: 80's party ελληνικά.
1: Ναι.
0: Και 60's είπες.
1: 60's είπα.
0: Ναι, 60's. Αποφάσεις τι θέλεις.
1: Όχι, 80's. Λίγο για να τα έχω έτσι φρεσκαρισμένα.
0: Δηλαδή, δώσ' μου μια άποψη, ας πούμε. Τι θέλεις.
1: Κοίταξε, τον ύμνο θα τον βάλουμε έτσι κι αλλιώς.
0: Ωραία.
1: Από εκεί και μετά διάλεξε ό,τι θέλεις, δεν με πειράζει.
0: Από 80's ελληνικά.
1: 80's, ναι.
0: Γιατί στο λέω αυτό, γιατί τα 80's τα ελληνικά,
1: ναι,
0: είναι κυρίως εκείνα τα τραγούδια ηλεκτροπληξίας.
1: Δηλαδή,
0: σ' αγαπάω, μ' ακούς και τέτοια.
1: Α, όχι, δεν θα παίξουμε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τι θα κάνουμε. Θα έχουμε τον ύμνο,
0: ναι,
1: τον 80's,
0: ναι,
1: με τραγούδια 60's.
0: 60's, ναι. Πολύ ωραία.
1: Εντάξει, έτσι λίγο να τα έχω φρεσκαρισμένα, να τους το παίξω έξυπνη εγώ.
0: Κίμι Χοπ, Τζοάννα και τέτοια.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Θα πηγαίνω στον DJ, ας πούμε, με σκονάκι.
0: Με σκονάκι.
1: Και θα λέω, παίξε αυτό.
0: Ξέρεις ότι για τον DJ το χειρότερο να
1: μην εννοείται.
0: Δεν υπάρχει χειρότερο
1: πράγμα. Το ξέρω.
0: Γι' αυτό μην ενοχλείτε τον DJ, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Είναι πάρα πολύ άσχημο να πηγαίνετε στον DJ και να του λέτε εσύ δεν ξέρεις.
1: Δεν είναι
0: αυτό που θέλω εγώ.
1: Όχι, δεν είναι το εσύ δεν ξέρεις.
0: Είναι σαν να του λες εσύ δεν ξέρεις, παίξει αυτό που θέλω.
1: Όχι. Λάθος, μωρέ.
0: Ναι, λάθος,
1: δεν το κάνουμε έτσι.
0: Εντάξει.
1: Το κάνουμε γιατί εκείνη τη στιγμή θέλουμε να ακούσουμε κάτι που θα μας ανεβάσει ακόμα πιο πολύ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν.
1: Να μην παρεξηγούνται οι DJ.
0: Χαιρετούμε το Ολγάκι.
1: Καλή συνέχεια. Φιλιά πολλά. Αύριο. Τελευταία μου μέρα.
0: Αύριο.
1: Αύριο, Παρασκευή. Ναι, αφού επιστρέφει το
0: σπίτι. Δεν σε καλάρες εδώ πέρα να έρχεσαι κάθε μέρα.
1: Όχι.
0: Γιατί χθες. Πριν πάω στο διαφημιστικό.
1: Άντε πάλι.
0: Μου στείλε μισό λεπτάκι, μου στείλε ένα μήνυμα, κάτσε να το βρω κιόλας, περίμενε, για να στο διαβάσω, και ο Στέριος ο Αδάμ, η προεδράρα μου Νέα Δημοκρατία εδώ πέρα, έτσι, που τον είχαμε βρει, θυμάσαι προχθές και στον Ιωσήφ.
1: Ναι.
0: Καλημέρα Χρήστο και Όλγα, μου θυμήσατε δημοτικό ραδιόφωνο. Παιδιά, πρέπει να πω ότι ειδικά αυτό το διάστημα, πάρα πολύ μας το είπατε αυτό και χαρήκαμε ιδιαιτέρως γι' αυτό.
2: Καλημέρα Χρήστο και Όλγα.
0: Άρε θηρίο Νίκο. Λοιπόν, Έιτης είχε πει, λέει η κόρη σου. Έιτης είχε πει, ξέχασα μάλλον. Έιτης είχε πει.
1: Η κόρη είπες... σου. Α, η κόρη μου.
0: Ναι, είχες πει η στην κόρη σου αρχή και κόρη μου. Και μετά είπες Έιτης.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εγώ θα τη βρω τη δουλειά.
1: Έτσι.
0: Ελπίζω να ικανοποιήσω τα γούστα σου.
1: Καλή συνέχεια σε όλους. Ναι,
0: περίμενε.
1: Θα κάτσω όλη την ημέρα.
0: Μέχρι τις 10:30.
1: Όχι, όλη μέρα θα κάτσω αύριο.
0: Αύριο
1: θα,
0: ημέρα.
1: Θα δουλέψω σήμερα πολύ σκληρά, ακατάπαυστα, για να κάτσω όλη την ημέρα αύριο.
0: Λοιπόν, παιδιά, προχωράμε. Διαφημιστικό, χαιρετάμε το Ολγάκι και το περιμένουμε αύριο.
1: Αύριο πάλι, φιλιά πολλά.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 25,5 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Πόπα Βασιλείου.
3: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή. Αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr. Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
3: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
4: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
3: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
3: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
0: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επιπλοκύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
5: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
6: Στο Αύκος Γράμμος Χοτέλ στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
5: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
5: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
6: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
5: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
6: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
5: Πληροφορίες στο 24670-31534.
7: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
3: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
7: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2467-085-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο,
9: κόπο και χρήμα.
10: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
9: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
10: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
9: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
10: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
9: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
9: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
10: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
9: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
10: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
11: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
12: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
13: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
14: Αντένες FM 93,6.

0: σιγά σιγά και μετά το διάλειμμά μας τα θέματα της σημερινής μέρας. Νομίζω ότι μπορούμε και το ξεχωρίσαμε και λίγο νωρίτερα. Υπάρχει έτσι κι αλλιώς ζωηρό ενδιαφέρον από τους Καστοριανούς. Είναι μέρες τώρα που ακούγεται ότι θα βγει όλο αυτό το οποίο συζητάμε για τις θέσεις 55+. Κακά τα ψέματα, παιδιά, και τους δήμους διευκολύνουν πάρα πολύ, και τις περιφέρειες και το νοσοκομείο που είναι οι βασικές θέσεις που έχουμε και στο νομό που παίρνουν κόσμο, και οι ίδιοι οι άνθρωποι αυτοί εξυπηρετούνται με την έννοια ότι βρίσκονται ένα βήμα πριν τη σύνταξη και καταλαβαίνετε πόσο πολύτιμη είναι αυτή η βοήθεια για να συνταξιοδοτηθούν. Θα δούμε λοιπόν, θα πάμε τις ενδεικτικά στο Δήμο Καστοριάς, θα πάμε και στο νοσοκομείο για να δούμε μέσα από τις 8.000, υπενθυμίζω, είναι συνολικά οι επιπλέον θέσεις που από σήμερα ξεκίνησαν οι αιτήσεις των φορέων για να καλυφθούν σε όλη την Ελλάδα. 8.000 θέσεις πανελλαδικά. Δεν είναι και ο μεγάλος αριθμός, δεν είναι και μικρός αριθμός. Να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι ανάγκες των Δήμων, τι θα ζητήσουν οι Δήμοι. Γιατί πρέπει να πούμε ότι ένα ποσοστό, 75% το βάζει η ΔΥΠΑ, το υπόλοιπο το βάζουν οι φορείς. Πληρώνεται δηλαδή από τους φορείς που θα δουλεύει ο καθένας από αυτούς τους ανθρώπους. Πάμε στον κύριο Ρήμο, τον αντιδήμαρχο, που εδώ στο Δήμο της Καστοριάς, για να συζητήσουμε λίγο αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Κύριε Ρήμο, καλημέρα και σήμερα.
1: Καλημέρα, κύριε Νατσούλη.
0: Έλεγα λοιπόν σαν μια εισαγωγή ότι και εσάς τους Δήμους ή τους φορείς γενικότερα, νοσοκομείο και όποιος ακόμη περιφέρειες παίρνει κόσμο 55+, έχετε κι εσείς μια βοήθεια, γιατί η έλλειψη του προσωπικού είναι δεδομένη και την έχουμε πει 100 φορές.
1: Ναι. Κοιτάξτε, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο γενικά, όπως είπατε και άκουσα και την εισαγωγή σας, ενδιαφέρει τους Δήμους, γιατί ναι, μέσα και από το πρόγραμμα αυτό βοηθούνται οι Δήμοι αρκετά, από κάποια άτομα τα οποία στελεχώνουν τις ελλείψεις που υπάρχουν. Και το περιμέναμε και εμείς πώς και πώς να ανοίξει, γιατί υπήρχε μια φημολογία τον τελευταίο χρόνο πότε θα ανοίξει. Οπότε καταλαβαίνετε και από τη μεριά μας περιμέναμε πότε θα ανοίξει. Ανοίγει στα μέσα Αυγούστου, μια δύσκολη περίοδο που λείπει κόσμος γενικότερα, αλλά βλέπω ότι έχει κάποια πληθυσμιακά κριτήρια πλέον για να μπω κατευθείαν στο αυτό που μας ενδιαφέρει όλους μας. Ο Δήμος Καστοριάς θα πρημοδοτηθεί βάσει πληθυσμιακών με 18 άτομα στο σύνολο.
0: Πάει με τον πληθυσμό δηλαδή, έτσι.
1: Ναι, ναι, έτσι πηγαίνει. Δηλαδή, επειδή στο παρελθόν η μεγάλη δήμη της χώρας, Αθήνα Θεσσαλονίκη, φανταστείτε ότι πέρανε εκατοντάδες τέτοιους ανθρώπους και εμείς δεν μπορούσαμε να προσλάβουμε αρκετό. Δεν έμενε δηλαδή απόθεμα για να βρούμε ανθρώπους. Οπότε σωστά το κάνανε σε αυτή τη φάση να υπάρχει μια κατανομή πιο δίκαιη. Με αυτή την κατανομή, στο σύνολο Δήμος Καστοριάς μαζί με τα νομικά του πρόσωπα θα πρημοδοτηθεί με 18 τέτοιες θέσεις. 12 από αυτές θα πάρει ο Δήμος Καστοριάς.
0: Και οι υπόλοιπες θα είναι για τις υπόλοιπες δομές του Δήμου.
1: Σωστά, σωστά. Για τα νομικά πρόσωπα της ΔΕΙΑΚ, της Μακεδνός και του ΟΔΙΟΥ.
0: Μάλιστα. Οι αιτήσεις των ανθρώπων αυτών γίνονται από σήμερα ή πρώτα πρέπει να καθοριστεί όλο αυτό, να κάνετε και εσείς τις δικές σας αιτήσεις και μετά να ξεκινήσει τη διαδικασία των αιτήσεων? Γιατί μας λέει ο κόσμος που μας τηλεφωνεί εδώ, κύριε Ρήμο, ότι ήδη από τις προηγούμενες μέρες πήγαιναν στο Δημαρχείο για να ρωτήσουν τι γίνεται και πότε θα κάνουν τις αιτήσεις τους.
1: Εδώ πέρα γενικά, ξέρετε, κύριε Νατσούλη, το έχουμε πει πολλές φορές, ο ρόλος μας είναι άλλος, αλλά έχουμε καταντήσει γραφείο της εργασίας.
0: Αυτό το έχει πει και ο Δήμαρχος πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, αυτοί που πάνε στο Δημαρχείο και επισκέπτονται το Δημαρχείο πάνε για δουλειά.
1: Πάνε για δουλειά και ερχόμαστε και σε δύσκολη κατάσταση πολλές φορές όταν βλέπουμε ηλικιωμένους ανθρώπους να έρχονται εδώ πέρα και καταλαβαίνετε είναι δύσκολη και η θέση μας. Οι αιτήσεις. Καταρχήν το πρόγραμμα άνοιξε χθες στις 11 η ώρα το πρωί από τη ΔΥΠΑ και θα πρέπει να γίνει ένας συντονισμός με τον παλιό ΟΑΕΔ, με τη ΔΥΠΑ.
0: Με την ΔΥΠΑ.
1: Ναι, τώρα ο Δήμος Καστοριάς ακόμα δεν έχει ζητήσει άτομα το τι θα κάνει, τι άτομα θα ζητήσει.
0: Αυτό πρέπει να γίνει όμως, νομίζω ότι είναι υποχρεωτικά να γίνει, ναι.
1: Ναι, εννοείται ότι θα γίνει σύντομα και από εκεί και πέρα με βάση αυτές τις ειδικότητες που θα ζητήσει και ο Δήμος θα προχωρήσουμε.
0: Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε τώρα 18 θέσεις. Πόσες αιτήσεις μπορεί να υπάρχουν, κύριε Ρήμο, για να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται
1: μπορεί
0: εδώ?
1: Μπορεί να γίνουν και 500 αιτήσεις.
0: Μπορεί να γίνουν και 500 αιτήσεις. Και τελικά η επιλογή πώς γίνεται μετά, δηλαδή τι
1: η αξιολόγηση τίσχυ. Γίνεται από τον ΟΑΕΔ.
0: Από τη ΔΥΠΑ.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί όπως είπατε και πριν, το 75%
0: το πληρώνει η ΔΥΠΑ.
1: Από τη ΔΥΠΑ και ο Δήμος που
0: πληρώνει. Ο Δήμος, η περιφέρεια ή το νοσοκομείο πληρώνει το υπόλοιπο 25%. Άρα τον πρώτο λόγο τον έχει η ΔΥΠΑ εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι αιτήσεις γίνονται στο Δημαρχείο ή στη ΔΥΠΑ

0: Για θυμίστε μας.
1: Οι αιτήσεις γίνονται και στα δύο, ανάλογα με τις ειδικότητες που γίνονται, που ζητάνε, κάνουν και στον, παίρνουν και από το Δήμο Καστοριάς και από τη ΔΥΠΑ. Αλλά απλώς και εμείς από τη μεριά μας να πούμε ότι εμείς ψάχνουμε γενικότερα για άτομα που θα βγουν έξω να εργαστούν. Έτσι.
0: Ναι, συνήθως ψάχνετε όχι για γραφείο, ψάχνετε για καθαριότητα, για πράσινο.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Αυτές είναι οι ειδικότητες που συνήθως.
1: Ειδικά με τα σχολεία που έχουμε αναλάβει τα τελευταία δύο χρόνια, ο Δήμος που έχει αναλάβει την συντήρησή τους, ψάχνουμε για τέτοιες ειδικότητες. Ναι. Κουραστικές ειδικότητες, οι οποίες πρέπει να είναι συνέχεια έξω στον δρόμο κτλ. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Παρ' όλα αυτά, όμως, οι άνθρωποι που έχουν αυτή την ιδιαίτερη ανάγκη, δηλαδή να βγουν στη σύνταξη χωρίς κάποιο πρόβλημα με τα ένσημά τους κτλ., είναι υπερπολίτιμη αυτή η βοήθεια. Που είναι για ένα συν ένα χρόνο. Έτσι πάει νομίζω.
1: Περιμέναμε πώς και πώς και εμείς να ανοίξει αυτό το πρόγραμμα προκειμένου να βοηθηθούμε άμεσα.
0: Άμεσα. Εδώ έρχεται ένα μήνυμα. Αν ξέρετε, λέει εδώ το μήνυμα, για τους υπόλοιπους Δήμους πώς είναι οι θέσεις που προβλέπονται και αν ο καθένας κάνει στο Δήμο που ανήκει την αίτησή του. Δηλαδή, μπορεί ένας Αργύρης να κάνει στην Καστοριά ή ένας Καστοριάνος στο Άργος, ας πούμε, ή στον Αστόριο.
1: Δεν γνωρίζω να σας το απαντήσω.
0: Μάλιστα.
1: Να σας πω την αλήθεια. Τώρα,
0: λογικά πρέπει να ισχύει η εντοπιότητα για τους. Λογικά, τώρα δεν ξέρω.
1: Λογικά, γι' αυτό αποφεύγουν να απαντήσω. Ναι.
0: Δεν το ξέρω όμως, για να μην πάρω κανένα στο λαιμό μου, η υπόθεση κάνουμε.
1: Απλώς όσον αφορά που είπατε για τους υπόλοιπους Δήμους Νεστορίου και Άργους, φαντάζομαι επειδή πάει πληθυσμιακά θα είναι λιγότερες οι θέσεις.
0: Ναι, θα είναι σίγουρα λιγότερα αν η Καστοριά έχει 18.
1: Ναι.
0: Πληθυσμιακά, αν το πάρετε, καταλαβαίνετε ότι εκεί θα πέσει και το Άργος και πολύ περισσότερο θα πέσει και το Νεστορίο.
1: Το Νεστορίο, ναι.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, εσείς τώρα η δουλειά σας είναι να κάνετε και το αίτημα ως φορέας που είναι ο Δήμος.
1: Έτσι.
0: Και θα ακολουθήσει η διαδικασία των αιτήσεων.
1: Εμείς επειδή είχαμε προβλέψει ότι τι θέλουμε ακριβώς, έχουμε ήδη βάλει τις πιστώσεις στον προϋπολογισμό προκειμένου να είμαστε έτοιμοι. Ναι. Γιατί από αυτή τη μεριά είμαστε έτοιμοι. Τώρα περιμένουμε, επειδή είναι φρέσκο το πρόγραμμα που άνοιξε, να λίγο το διαβάσουν λίγο και οι υπηρεσίες και να προχωρήσουμε στην κατανομή των ειδικοτήτων κτλ.
0: Σε κάθε περίπτωση θα βγάλετε ανακοίνωση ότι από την τάδε ημερομηνία πάντως θα μπορούν να δεχόμαστε αιτήσεις. Φαντάζομαι ότι θα βγει κάποια στιγμή και τέτοιου είδους ανακοίνωση. Να έχουν το νου τους όμως οι άνθρωποι αυτοί.
1: Πιστέψτε με, ήδη το έχουν, γιατί όπως είπατε, καθημερινά περνάνε από εδώ δεκάδες
0: το καταλαβαίνουν. Μα και εμείς γι' αυτό σας τηλεφωνήσαμε σήμερα, γιατί πραγματικά η τελευταία ειδικά εβδομάδα ήταν πάρα πολλά τα μηνύματα γι' αυτό και λέμε μόλις βγει κάτι να το κάνουμε και εμείς το θέμα μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε. Κύριε Ρήμο, εύχομαι πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι και όπου αλλού, γιατί είναι πάρα πολλές οι θέσεις και οι φορείς που θα κάνουν τις αιτήσεις σε αυτό το διάστημα, όλους δεν θα τους εξυπηρετήσουμε.
1: Εννοείται,
0: για όλους τους φορείς. Αυτό να το θεωρούμε δεδομένο.
1: 12 άτομα που θα εξυπηρετήσει ο Δήμος Καστοριάς, που θα βοηθήσουν και το Δήμο Καστοριάς, σε ένα σύνολο 200 και 300 αιτήσεων που θα γίνουν,
0: είναι ένα
1: ποσοστό κάτω του 5%. Μπράβο. Οπότε καταλαβαίνετε.
0: Λοιπόν, από εσάς αναμένουμε μόνο ένα πράγμα. Μόλις ξεκινήσει η διαδικασία των αιτήσεων από τους πολίτες ενδιαφερόμενους. Αυτό θέλουμε μόνο και καλά να πάμε στο πρόγραμμα. Φαντάζομαι ότι η διαδικασία θα είναι σύντομη και ότι αυτούς τους ανθρώπους θα τους έχετε εσείς εντός της χρονιάς, φαντάζομαι. Έτσι, δεν είναι,
1: εννοείται, άμεσα.
0: Άμεσα, όσο πιο άμεσα
1: δηλαδή,
0: γίνεται.
1: Το επόμενο 1,5 μήνα σίγουρα θα υπάρχουν.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν και αυτό θα είναι άμεσο. Θα είναι μέσα στην χρονιά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα πιάσουν δουλειά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ρήμο. Έχουμε κάτι άλλο αξιόλογο εκεί από την υπηρεσία σας, κάτι από την αντιδημαρχία σας, πριν κλείσουμε?
1: Αξιόλογο από την αντιδημαρχία οικονομικών δεν θα είναι. Θετικά πράγματα εδώ πέρα, πιο πολλά αρνητικά θα είναι.
0: Είμαστε, ετοιμάζετε τίποτα αυξήσεις, δεν πιστεύω.
1: Όχι. Είμαστε από τους λίγους Δήμους στην Ελλάδα, το έχουμε πει, που δεν έχουμε προχωρήσει ούτε μία αύξηση του δημοτικού τελών τα τελευταία 5 χρόνια. Λοιπόν. Παρόλο που οι τιμές έχουν πάει στο Θεό.
0: Οπότε. Κύριε Ρήμο, τα ξαναλέμε με την πρώτη ευκαιρία.
1: Έγινε.
0: Σας ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Πάρα πολύ και οι άνθρωποι να ετοιμάζονται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, έφτασε η ώρα των 55+.

Να πω βέβαια ότι μαθαίνουμε και μια πληροφορία ακόμα, αν έχει κάποιο ενδιαφέρον να την ακούσετε, ότι φέτος με αυτές τις 8.000 θέσεις πανελλαδικά δίνεται μια προτεραιότητα, δηλαδή δίνεται με περισσότερες θέσεις στους δήμους, ενώ παλιότερα θα θυμάστε ότι το νοσοκομείο, παραδείγματος χάρη, είχε την πρωτοκαθεδρία, έπαιρνε τις περισσότερες θέσεις. Από ό,τι μαθαίνουμε, σε αυτό το πακέτο των 8.000 θέσεων για το νοσοκομείο της Καστοριάς, το νούμερο θα είναι μονοψήφιο. Δηλαδή, ακούσαμε τώρα τον κύριο Ρήμο να λέει 18 θέσεις για τον Δήμο της Καστοριάς, πάει πληθυσμιακά, και αντιστοίχως για τον Δήμο του Άργους λίγο λιγότερη και για τον Δήμο Νεστορίου ακόμα λιγότερη. Από εκεί και μετά, περιμέναμε να δούμε τι γίνεται με το νοσοκομείο που ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια είχε κόσμο μέσα από το 55+. Και ήδη δουλεύουν και άνθρωποι στο νοσοκομείο με αυτό το πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι για αυτή τη φουρνιά των 8.000 για την οποία συζητάμε σήμερα, το νούμερο για το νοσοκομείο που θα προσλάβει είναι μονοψήφιο. Σίγουρα θα είχαν άλλα σχέδια στο νοσοκομείο, αλλά η προτεραιότητα που δόθηκε να πάρουν θέσεις οι Δήμοι στερεί την δυνατότητα από φορείς σαν το νοσοκομείο να πάρει αυτούς που πραγματικά θα ήθελε. Οπότε αυτή είναι η διαφορά με αυτό το πρόγραμμα. Οι Δήμοι έχουν την πρωτοκαθεδρία, δηλαδή οι Δήμοι θα πάρουν τα περισσότερα. Και γενικότερα η τοπική αυτοδιοίκηση. Θα ρίξω μια ματιά και στην περιφέρεια και θα σας πω και για την περιφέρεια μετά το διάλειμμα που ακολουθεί.

Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11. Από

0: άλλο μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα. Σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
4: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
6: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
7: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
6: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
7: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
6: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
7: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
6: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
7: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο 2467-024461.
7: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα. Που τη βλέπεις.
8: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
9: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
10: Επιτέλους, τα καρπούζια του Αργύρη έρχονται και φέτος να δροσίσουν το καυτό καλοκαίρι μας. Τα διάσημα καρπούζια του Αργύρη ξεχωρίζουν για την οστιμιά και τη φρεσκάδα τους. Γι' αυτό και γίνονται ανάρπαστα. Τα καρπούζια του Αργύρη θα τα βρείτε και φέτος στο σταθερό σημείο πώλησης Αρμενοχωρίου 71, δίπλα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο του Άργους. Εδώ θα βρείτε ακόμη νοστιμότατες πατάτες και καλαμπόκι για ψήσιμο ή βράσιμο. Τα καρπούζια του Αργύρη. Τηλέφωνο 2467-041-933.
8: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμημα Τσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
11: Αντένες FM 93,6.

Εδώ δεν, ούτε για Παναθηναϊκό είπες, ούτε για ελεύθερη ώρα διάβασες. Ναι, σήμερα παιδιά κάπως μείναμε λίγο, μπλέξαμε με κάτι άλλα θεματάκια. Θα

0: Να, παραδείγματος χάρη, εδώ δεν μπορώ να βρω τον κύριο Σαββόπουλο για να σας πω ότι θα γίνει με περιφέρεια. Γιατί από την ώρα που έχουμε πει στο θέμα σήμερα, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται εδώ, ε. Ή μπορείτε να πραγματικά να καταλάβετε πόσος κόσμος. Αυτό που αναρωτιέμαι, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε με τέτοιου είδους προγράμματα. Κάθε φορά που βγαίνει, όπως καταλαβαίνετε εδώ για τέτοια θέματα, είμαστε πάντοτε εδώ για να δώσουμε ό,τι πληροφορία μπορεί να υπάρχει πλέον. Μακάρι να είναι και η περιφέρεια με αρκετές θέσεις. Ακούσατε όμως ένα συνταρακτικό νούμερο νωρίτερα. Για τις 18 θέσεις του Δήμου, υπολογίζει ο κύριος Δήμος, θα έχουμε 500 αιτήσεις. Τι κόσμος υπάρχει στην περιοχή μας, 55+, που περιμένει ένα ή δύο χρόνια να καλυφθεί από ένσημα για να βγει στη σύνταξη. Τι κόσμος. Και αυτό μου λένε ότι οφείλεται από τα παλιά και με ευθύνη δική μας, λέει, των γουνεργατών, που το παίρναμε σε χρήμα και όχι σε ένσημο το επιπλέον. Δηλαδή ήταν επιλογή όχι μόνο του του εργοδότη, τέλος πάντων, αλλά συνεννούσε αυτό με κάποιον τρόπο και για κάποιο λόγο και ο εργαζόμενος. Δηλαδή τι του λέγε, 100 δραχμές στο μεροκάματο, πείτε ότι ήταν 100 δραχμές στο μεροκάματο, 100 το ΙΚΑ. Του λέγε 150 στο χέρι και είμαστε οκ. Και κάπως έτσι έφευγαν τα χρόνια και δεν έγραφε ένσημα πίσω το βιβλιαράκι. Εγώ έχω ένσημα οικοδομικά που ήταν στο χαρτί, που κολούσαν πάνω στο χαρτί. Αυτό ένα, οι παλιοί θα το θυμάστε. Εκεί τα κολούσαν τα ένσημα. Σε ένα χαρτί τεράστιο, έτσι, σκληρό χαρτί, χοντρό. Και έτσι λοιπόν έφευγαν τα χρόνια, χωρίς να μπαίνει σε αυτό το χαρτί το σκληρό κανένα ένσημα πάνω. Και τώρα τρέχουν για να σώσουν ό,τι σώζεται. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Όσοι βέβαια είχαν προνοήσει και έλεγαν όχι κανονικά για το ένσημό μου και τα λοιπά, φυσικά υπήρχαν και οι περιπτώσεις, για να μην τα, για να τα πούμε όλα, που το αφεντικό δεν έβαζε ένσημα. Έλα, αλλά δεν έχει ένσημα. Τέλος. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, αυτό είναι. Στην πορεία των ετών έσφιξαν τα πράγματα. Γιατί τώρα ξέρετε ότι ποιος να τολμήσει τώρα να πάρει ένα εργαζόμενο χωρίς το ένσημό του και την ασφαλειά του. Είναι 1500 το πρόστιμο, έτσι. Τσούζι, πονάει. Δηλαδή, άλλο πράγμα. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Αλλά δεν περίμενα να είναι τόσος μεγάλος ο αριθμός, κυρίως των γουνεργατών της δεκαετίας του 80, ξέρω εγώ, του 70, που δεν κολούσαν ένσημα. Το 90, ναι. Να παρακαλάνε δηλαδή σήμερα τον Δήμο, την περιφέρεια, το νοσοκομείο, τους φορείς, για μια θέση ένα συν ένα χρόνο, να καλύψουμε δύο χρόνια, να μπορέσουμε να πάρουμε στοιχειοδός μια σύνταξη. Πολύ μεγάλο θέμα, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία βγαίνουν και αυτά τα ζητήματα. Για να δούμε. Έχουμε γραμμούλα, για να πάρουμε το θέμα αυτό. Παρακαλώ, γεια σας.
1: Κοιτώ.
0: Ναι.
1: Αυτά που λένε αυτοί μερικοί, ότι τα ένσημα τα κρέβανε. Άμα έλεγε για ένσημα, το έλεγε τι κουφίγες.
0: Το είπα και αυτό. Αλλά μου λένε ότι υπάρχουν περιπτώσεις που έλεγε το αφεντικό στον εργαζόμενο. Δεν ξέρω πόσοι ήταν, αλλά έλεγαν 100 το μεροκάματο, 100 το ΙΚΑ, πάρε 150 στο χέρι και είμαστε οκ, και δεν σε κολλάω ένσημα. Και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Ότι πραγματικά είναι οι απατεώνες είναι. Αλλά βλέπεις όμως πως έρχεται το πρόβλημα.
1: Αυτή την κατάρτιση τη γούνα
0: έρχεται. Βλέπεις όμως πως έρχεται το πρόβλημα. Το πρόβλημα έρχεται τώρα που ήρθαν τα χρόνια της σύνταξης και τα μεροκάματα δεν υπάρχουν. Και τρέχουν στα προγράμματα, μπας και συμπληρώσουν κανένα έσημο.
1: Όταν πήγαινε εσύ στον εργοδότη και σου έλεγε κι άλλο τα έσημα και σου έβαζε τρία.
0: Και σου έβαζε τρία,
1: Τρία. Και άμα τον χάρθωνες...
0: Δεν θα βρίσκες δουλειά σε κανένα μαγαζί της Καστοριάς.
1: έπαιρνα τη δουλειά κανένα.
0: Ναι, δεν θα βρίσκες δουλειά σε κανένα μαγαζί της Καστοριάς, έτσι.
1: Κινιόταν οι απαταιώνες.
0: Μάλιστα.
1: Και τα τρώγατε.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δυσάρεστη αυτή η συζήτηση.
1: Αυτή είναι τώρα, τι πιάνουν να βρουν στους επιδοσμούς και τους κάνουν τώρα παραμύθια.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είναι μια βοήθεια όμως. Το μικρό σου όνομα?
1: Εγώ το μικρό Παύλο.
0: Παύλο, είναι μια βοήθεια. 55 πλάς να πάνε να δουλέψουν ένα συν ένα χρόνο, να κολλήσουν κανένα ένσημο, να μπορέσουν να βγουν οι άνθρωποι στη σύνταξη. Κατάλαβες, είναι μια βοήθεια γι' αυτό.
1: Τώρα, Κρήτο, από το 67 ήμουν ασφαλισμένος.
0: Από το 67, ε.
1: Από το 67.
0: Στη σύνταξη πότε βγήκες?
1: Βγήκα με μειωμένη.
0: Με μειωμένη, έτσι. Με πόσα ένσημα βγήκες?
1: Με 15.000 τόσο.
0: 15.000 και βγήκες με μειωμένη.
1: Τόσο, επίσης βγήκα στα 60.
0: Είναι δυνατό. Α, βγήκε στα 60, μάλιστα.
1: Βγήκα στα 60.
0: Μάλιστα. Αν επιτρέπετε, ποια είναι η σύνταξή σου σήμερα? Ναι, αν επιτρέπετε, ποια είναι η σύνταξή σου σήμερα για να καταλάβουμε?
1: 520 ευρώ.
0: Πόσο?
1: 520
0: ευρώ.
1: Μαζί με το υπηκορικό.
0: Φαντάζομαι ότι μόλις φτάσει 15 ο μήνας έχουν τελειώσει, έτσι.
1: Τέλος πάντων, μας τα φάγανε τα έσημα, άσε τώρα.
0: Άστο, είναι μια πονεμένη ιστορία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παύλο.
1: Αυτοί για πάρτι θα πληρώνανε και φτάνουν πάνω από 1.000 ευρώ.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Κύριε Παύλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα που βάζουμε, πραγματικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Να σε καλά, Παύλο. Καλημέρα. Αυτό λοιπόν, το βλέπετε, το ακούτε. Εγώ δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Όταν μιλούν οι ακροατές, τι να πω εγώ? Εγώ σωπαίνω.
2: Αντένες 936.
0: Γιατί τα ζήσαμε αυτά. Δηλαδή, τα ζήσε η Καστοριά αυτά. Για να φτάνουμε στη σημερινή κατάσταση. Θα μου πεις, μόνο στην Καστοριά είναι αυτό το πράγμα? Δεν βλέπεις τι γίνεται στην Ελλάδα? Ωραία, γίνεται παντού. Αλλά και εδώ το είχαμε, ας πούμε, σαν. Ήταν βασικό θέμα αυτό.

Λοιπόν, έχω αφήσει πολλά μηνύματα παραπονεμένα, μισό λεπτάκι. Γιατί εδώ μου στέλνει μήνυμα ο φίλος ο Αντώνης, ο Βραγκάλας. Καλημέρα. Μετά την γέλα, λέει, νάτος εδώ. Ο πρόεδρος Αλαφούζος, παιδιά. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ ωραία. Μια και το ζητάτε τώρα, εδώ βλέπω μηνύματα διάφορα. Δεν το αποφεύγω. Αλλά ξεκινήσαμε, όπως είδατε, θαυμάσια, έτσι. Ξεκινήσαμε ορεξάτη, πάνω κάτω μπάλα κτλ. Χανόταν η μπάλα σε κάτι φάσεις. Βάζουμε και μια γκολάρα και λέμε πάμε για τεσσάρα τώρα. Δηλαδή, μόλις βάζουμε το γκολ, μέσα μου λέω, σήμερα έχω μια τεσσάρα να την ευχαριστηθώ. Στην πορεία κάπως τα πράγματα λίγο θόλωσαν. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ανεξήγητο φαινόμενο, ειδικά στο δεύτερο ημιχρόνιο, τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα, νομίζω. Με πολλά κενά στην άμυνα, από ό,τι καταλαβαίνω, διότι αυτοί όποτε ήθελαν, που είναι μια τώρα, μην τρελαθούμε τώρα, πιάτσε σε κάτω τώρα 1851, πως τη λένε κιόλας, δεν ξέρω και πως τη λένε. Με προβλημάτισε πάρα πολύ η ευκολία των φάσεων που έκανε αυτή η ομάδα, που σημαίνει ότι εμείς έχουμε κάτι κενάκια πίσω. Λοιπόν, αυτά λίγο πρέπει να τα δούμε για να μπορέσουμε λίγο να διορθωθούμε εκεί πίσω, γιατί άλλο να ήταν χθες 1-0 και άλλο όπως έληξε 1-1. Δηλαδή, εμείς για να προκριθούμε τώρα, και για μας δεν υπάρχει αύριο. Δηλαδή, αν χάσουν οι άλλοι, πάνε στην επόμενη κατηγορία κτλ. Εμείς, άμα αποκλειστούμε, δεν έχει, φεύγουμε διαπαντός για φέτος τουλάχιστον από την Ευρώπη. Εμείς πρέπει να κερδίσουμε λοιπόν μέσα στην Σόφια τώρα. Γι' αυτό εντάξει, θα κερδίσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί να το ζωρίσω. Θέλω άνετες νίκες για να μπορέσουμε να πάμε καλύτερα. Ο Μάκης τι λέει εδώ, πρωτοκορυφαίος, αφού έχει μάτια μόνο για σένα η Όλγα, πώς να βλέπει. Καλημέρα. Α, είναι νωρίτερα το μήνυμα, 9 και 14. Βλέπεις ακριβώς. Θα τη το πω αύριο, Μάκη, γιατί τώρα μάλλον κάπου είναι ή δεν μας ακούει. Λοιπόν, χαιρετώ τη Μένη, να μην ξεχάσω, καρδούλες για τη Μένη μου. Έχω κόσμο εδώ που έχω ξεχάσει, παιδιά, συγγνώμη. Έχω εδώ το Δημήτρη από τη Λίμνη. Φωνάζει καλημέρα. Ούτε φέτος πρωτάθλημα δυστυχώς. Ο Αλαφούζος πρέπει να φύγει άμεσα. Κάτσε, περίμενε. Κάτσε, τώρα κάνουμε και το Sport FM TV. Θα πληρώνουμε 9,99 για να βλέπουμε την Πανάθα στα εντός έδρας παιχνίδια. Θα βλέπουμε και τον Ηρακλή που θα είναι στην πλατφόρμα. Θα βλέπουμε και το Κύπελο Ελλάδος. Να βλέπουμε και την Greek Basketball League. Έχουμε πράγματα τώρα. Πώς να φύγουμε τώρα που ήρθαμε, θα φύγουμε.

Παιδιά μου, να σας δώσω και ωραία πράγματα που έρχονται. Ναι, μεν, αλλά λέει. Τι να κάνουμε, κυρία καπετάνια μου. Λοιπόν, μια πολύ ωραία βραδιά στο κήπο του Αβραάμ. Μουσικοϊνοϊκή βραδιά και τραγούδια και ίνος εκλεκτός. Αφιερωμένη αυτή η βραδιά στα μελοποιημένα ποίηματα του Νίκου Γκάτσου. Τα ποίηματα θα ερμηνεύσει η ορχήστρα του Σίμου Μαρίνου από τη Θεσσαλονίκη. Θα γευτούμε και τα κρασιά Abraham's Garden σε συνδυασμό, όπως είπαμε, με τα μελοποιημένα ποίηματα. Θα περάσουμε υπέροχη βραδιά αυτό το Σάββατο, είναι 8 Αυγούστου, στους Κομνηνάδες Καστοριά, στο χώρο του Abraham's Garden. 9 η ώρα ξεκινάμε, με τιμή εισόδου 5 ευρώ. Καλά να περάσουμε.

Μαζί μας όμως είναι και η έπιπλο κύρου. Ακόμα να αλλάξεις στρώμα, τώρα είναι η ευκαιρία σου. Στη Media Strom Kiru, ο ύπνος των ονείρων σου γίνεται πραγματικότητα με εκπτώσεις, προσέξτε με λίγο παιδιά, έως και 40%. Είναι εκπληκτικός αυτός ο Αύγουστος για εκπληκτικά προϊόντα όπως είναι τα στρώματα της Media Strom. Ξυπνάς κουρασμένος, μήπως φταίει το στρώμα σου? Ήρθε η ώρα για την μεγάλη αλλαγή στην Media Strom. Μπες τώρα στον κόσμο της απόλυτης χαλάρωσης με μοναδικές εκπτώσεις έως 40% στα κορυφαία στρώματα της αγοράς. Λοιπόν, και επειδή ο σωστός ύπνος θέλει και το κατάλληλο μαξιλάρι, πάντοτε ο συνδυασμός κάνει καλό, η Media Strom σου κάνει δώρο τη δεύτερη σκέψη. Με δύο μαξιλάρια κερδίζεις 20% έκπτωση και με τέσσερα μαξιλάρια κερδίζεις 40% έκπτωση. Δεν το ξεχνάμε, στην έπιπλο Κύρου, που έχει βεβαίως και τα καλύτερα έπιπλα, ειδικά τώρα τον Αύγουστο, στα κλασικά έπιπλα Κύρου, που είναι, τι να σας πω, είναι ζωγραφιά, είναι ποίημα, είναι έργο τέχνης, δεν θα πω υπερβολές, πραγματικά είναι μοναδικά, θα βρείτε φοβερές, ιδιαίτερες τιμές για τα κλασικά έπιπλα Κύρου. Μια βόλτα στο δεύτερο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου, θα δείτε από κοντά τα πάντα, από κοντά και... νομίζω ότι είναι ο Αύγουστος που πρέπει όλοι να εκμεταλλευτούμε.

Φυσικά μαζί μας και σήμερα τα καρπούζια του Αργύρη, παιδιά. Αργύρης Μπάτζιος, Άργος, Αρμενοχωρίου, απέναντι από το τρίτο δημοτικό. Λοιπόν, είναι γλυκά σαν μέλι. Γλυκά σαν μέλι τα καρπούζια του Αργύρη και φέτος εντυπωσιάζουν τα καλύτερα καρπούζια του νομού Καστοριάς. Μεγαλωμένα με αγάπη και προδέρμ στην ευρύτερη περιοχή του Άργους, στα έφορα τα χώματα. Απολαμβάνουμε λοιπόν και φέτος το καλοκαίρι μας πιο όμορφα με τα καρπούζια του Αργύρη. Και βεβαίως, μια και θα πάμε και μέχρι εκεί, έχει και πατατάρες τρομερές και καλαμπόκι να ψήνουμε ή να βράζουμε, καστοριανά προϊόντα της Καστοριανής μάνας γης, υπέροχα, μοναδικά. Δεν το ξεχνάμε και αυτό το καλοκαίρι, περνάμε υπέροχα με τα καρπούζια του Αργύρη. Την καλημέρα μου σε όλα τα παιδιά εκεί.

Και τα μηνύματά σας για το θέμα του, των 55+ συνεχίζονται, παιδιά. Πρέπει να σας πω ότι γίνεται κυριολεκτικά για αυτό το θέμα. Επαναλαμβάνω, όπως λέει ο κύριος Δήμος, θα βγουν ανακοινώσεις από το Δήμο πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία των αιτήσεων. Το καταλαβαίνουμε, το ακούσαμε νωρίτερα κάθε μέρα. Για πολλές μέρες τώρα το Δημαρχείο και φαντάζομαι και τα άλλα Δημαρχεία, όχι μόνο της Καστοριάς, θα κατακλείζονται από κόσμο για να κάνουν την αίτησή τους. Θα βγουν ανακοινώσεις από τους Δήμους πότε θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους. Αυτό έχουμε καταλάβει. Μέχρι που να δούμε, θα πάρουμε τηλέφωνο και το Άργος και το Νεστόριο να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, για να έχουμε ακριβώς το νούμερο όπως έχουμε για την Καστοριά και από την περιφέρεια, αντιπεριφέρεια μάλλον καλύτερα. Πρώτη γιορτή πίτας. Ο Σύλλογος Βασιλιάδας, ο Πολιστικός και Επιμορφωτικός Σύλλογος Βασιλιάδας, σας περιμένει αυτό το Σάββατο. Αυτό το Σάββατο 8 Αυγούστου, 9.30 ώρα το βράδυ, στην πλατεία του χωριού μας. Οι πίτες που θα κάνουν τα παιδιά εξαιρετικές, θα σας πω και τι πίτες. Χάλκινα ηχοχρώματα θα έχουμε στο μουσικό κομμάτι από τη μια, και Κοσμά Σαββίδη, να παίξουμε και λίγο ποντιακή λίρα από την άλλη, και Κοσμά Σαββίδη στην πρώτη γιορτή πίτας στην Βασιλιάδα. Θα χορέψει και ο Όρμος, καλημέρα κύριε Μπινιάκο. Και βέβαια θα χορέψουν και οι Πόντιοι, ο Σύλλογος Εύξηνος Πόντος, τα χορευτικά του τμήματα. Τώρα παιδιά, τυρόπιτα σας περιμένω. Αυτά δωρεάν από τις γυναίκες εκεί του χωριού, τις Χρυσοχέρες. Σπανάκι τυρί, αρμιόπιτα, πρασόπιτα, μανιταρόπιτα και νηστίσιμες. Γιατί και αυτό είναι αναζητούμενο, έτσι. Και οι νηστίσιμες πίτες θα είναι εκεί για εσάς που νηστεύετε. Γιατί πραγματικά πάμε για Παναγιά, είναι το Πάσχα του καλοκαιριού και πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ ο κόσμος που αυτή την περίοδο νηστεύει. Πάρα πολύ ο κόσμος.

0: Melanie C, I turn to you, και έτσι με αυτό το κομμάτι, την κομματάρα θα έλεγα καλύτερα, ολοκληρώνουμε και αυτό το ημίωρο. Στο διάλειμμα κάνω την προσπάθεια να μιλήσω και με Άργος και με Νεστόριο και με Αντιπεριφέρεια. Μήπως βγάλουμε μια άκρη να σας δώσω τουλάχιστον τα ακριβή νούμερα των θέσεων που θα ζητήσουν ή που έχουν εγκριθεί για τον κάθε Δήμο και Αντιπεριφέρεια του νομού μας. Επαναλαμβάνω, για το νοσοκομείο, επειδή με ρωτήσατε πάρα πολύ για το νοσοκομείο, δεν είναι όπως τα περιμέναμε να έχουμε ένα μεγάλο νούμερο όπως είχαμε σε παλιότερα αντίστοιχα προγράμματα. Για το νοσοκομείο αυτό που μπορώ να σας πω μόνο είναι, η πληροφορία μου λέει ότι είναι μονοψήφιο το νούμερο που θα ζητηθεί, δηλαδή κάτω από 10. 9, 8, 7, κάπου εκεί για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αφού από το κράτος δίνεται προτεραιότητα για τους Δήμους και γενικά για την τοπική αυτοδιοίκηση. Βέβαια εδώ ο φίλος ο Θωμάς λέει ότι η κυρία Αντωνίου είχε πει ότι η κυβέρνηση θα δεσμευτεί ότι λόγω απολιγνητοποίησης στη Δυτική Μακεδονία θα αύξησαν σημαντικά τις θέσεις. Τώρα δεν ξέρω αν αυτά που έχουμε πάρει είναι αυξημένα, δηλαδή δεν ξέρω πόσα ήταν να πάρουμε και πόσα παίρνουμε, ή αν όντως αυτή η υπόσχεση δεν τηρήθηκε. Οπότε περιμένουμε. Πάμε διαφημιστικό και σε 5 λεπτάκια και πάλι μαζί.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.30 η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 27 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά Νταόβιν Παπαβασιλείου.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρο 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μη χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
0: Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα, ελληνικός λουμίδης, κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683 Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
5: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λέχη. Τηλέφωνο 82810.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
8: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
9: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
10: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
11: Αντένες FM 93,6.

Λοιπόν, τώρα μιλούσα με τον κύριο Σαββόπουλο. Θα θέλαμε να είναι και στον αέρα, αλλά ουσιαστικά δεν έχει κάτι παραπάνω ο κύριος Σαββόπουλος, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε την διαδικασία για τις περιφέρειες, είναι κάτι διαφορετικό. Θα πρέπει πρώτα οι περιφέρειες να υποβάλουν την αίτησή τους. Η περιφέρεια θα υποβάλει για το μέγιστο. Το μέγιστο που μπορεί να υποβάλει η αντιπεριφέρεια Καστοριάς είναι 18 θέσεις. 18 θέσεις είναι το ανώτερο που μπορεί να ζητήσει η αντιπεριφέρεια. Προσέξτε με, επαναλαμβάνω. Δεν μπορεί να ζητήσει ούτε 19 ούτε 20. 18 είναι το ανώτερο που μπορεί να ζητήσει. Αλλά ποια είναι η διαφορά? Η αντιπεριφέρεια καλά θα ζητήσει. Πόσες θα εγκριθούν είναι το ζήτημα. Γι' αυτό λοιπόν, σε ό,τι αφορά την αντιπεριφέρεια, κρατήστε προς στιγμήν όλοι εσείς ενδιαφερόμενοι που σήμερα πραγματικά δεν στέλνετε για τίποτα άλλο μήνυμα και δεν τηλεφωνείτε για κανένα άλλο θέμα. Κρατήστε ότι η αντιπεριφέρεια θα υποβάλει πρόταση για το μέγιστο που μπορεί. Το μέγιστο που μπορεί είναι 18 άτομα. Το πόσα θα εγκριθούν είναι μια άλλη ιστορία. Από το Άργος. Πρέπει να πω ότι λείπει και αρκετός κόσμος εκεί από το Άργος. Αν ευσταθεί μια πληροφορία, μιλάει για πώς να το πω, μιλάει για 8 άτομα για το Δήμο του Άργους. Προσέξτε όμως, αυτό σας το λέω με πάσα επιφύλαξη. Δηλαδή, λέω αυτή τη στιγμή ότι το Δήμος του Άργους θα πάρει 8 άτομα, αλλά το λέω με κάθε επιφύλαξη. Δεν είναι δίπλο τσεκαρισμένο, αλλά αυτό έχω μάθει, σας το λέω με επιφύλαξη. Αν πραγματικά θα το επιβεβαιώσω, θα σας το πω. Αν όχι, μακάρι να είναι υψηλότερο το νούμερο και όχι το χαμηλό, να πω την αλήθεια. Για το Άργος περίμενα λίγο παραπάνω, περίμενα τουλάχιστον να είναι διψήφιο. 10-12 άτομα σίγουρα. 8 μαθαίνω, με επιφύλαξη επαναλαμβάνω. Και μένει να πάω και για το Νεστόριο σε λίγο, για να δω τι ακριβώς γίνεται και για την περίπτωση του Νεστόριου. Radio.

0: Θα πάμε τώρα και στον Δήμο Νεστορίου. Κάνουμε βόλτα σε όλους τους ΟΤΑ, όπως καταλαβαίνετε σήμερα, και στο νοσοκομείο, που και εκεί περιμέναμε να είναι περισσότερες οι θέσεις, αλλά μονοψήφιο το νούμερο και στο νοσοκομείο. Θα πάμε στο Δήμο Νεστορίου. Μέσα από αυτή τη διαδικασία σήμερα, τι αναδεικνύεται? Ότι είναι κορυφαίο θέμα για την Καστοριά. Θα υποβληθούν εκατοντάδες αιτήσεις για τελικά πάρα πολύ λίγες θέσεις. Δηλαδή, φανταστείτε πόσος κόσμος, πάνω από 500 αιτήσεις ακούμε τον κύριο Ρήμο, για να δούμε πραγματικά για τις θέσεις του Δήμου, για της Καστοριάς, του Άργους και του Νεστορίου, που να καλημερίσω τον Δήμαρχο και να μας πει και ο ίδιος και για το πρόβλημα που υπάρχει γύρω από αυτή την ιστορία. Γιατί ορισμένοι άνθρωποι σίγουρα θα υποφεληθούν, θα κερδίσουν τα ένσημά τους για ένα ή δύο χρόνια, θα μπορέσουν να βγουν τη σύνταξη. Πόσος κόσμος από πίσω περιμένει όμως και τι μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό για την Καστοριά? Κύριε Κοσλόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Νατσούλη.
0: Αρχικά περάσατε καλά στο River Party, το οποίο μεγαλώνει, εξελίσσεται. Είναι παιδί σας ουσιαστικά, και εννοώ πραγματικά και προσωπικά παιδί σας.
1: Έτσι είναι.
0: Από τα νιάτα σας είστε με αυτή την ιστορία.
1: Έτσι, ακριβώς. Ναι. Τελείωσε και αυτό. Περάσαμε καλά, ήταν ήσυχα.
0: Ναι.
1: Το πρόγραμμα σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει.
0: Εντάξει.
1: Αυτά είναι γούστα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να πούμε κάτι.
0: Είχε και πρωτοποριακά πράγματα όμως.
1: Είχε και πράγματα που δεν υπήρχαν άλλες χρονιές. Είχε και μια παράσταση η οποία ήταν ακριβή παράσταση και παίζεται σε όλες τις πρωτεύουσες του κόσμου.

0: Κυρίες και κύριοι Κωνσταντζίδη, στα Δημαρχεία μας έχουν γίνει γραφεία ευρέσεως εργασίας. Δηλαδή, ναι, όλος ο κόσμος πάει στο Δημαρχείο για μια δουλειά.
1: Εμείς, κύριε Νατσούλη, ζητάμε από την κυβέρνηση κάποιες θέσεις για να λύσουμε κάποια δικά μας προβλήματα. Αυτό τώρα το ότι συνδυάζεται το ένα με το άλλο, δηλαδή μπορούν να μπουν ένα ή δύο χρόνια και να συμπληρώσουν κάποια ένσημα, είναι ευχής έργων, είναι μια χαρά. Αλλά εμείς ζητάμε κάποιο εργατικό προσωπικό. Αυτό μας λείπει.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα κάποτε μας έδιναν περισσότερους. Εγώ την τελευταία φορά είχα 13-15 άτομα. Και τώρα μου έδωσαν 4.
0: 4 για τον Εστόριο, προσέξτε.
1: Παρόλα αυτά,
0: έρχεται και ένα μήνυμα, λέει, υπήρχε μια υπόσχεση, θα τα ξέρετε αυτά, ότι λόγω απολιγνητοποίησης, όταν θα βγει το 55+, θα έδιναν κάποιες θέσεις παραπάνω για να... Για ευνόητους λόγους, τέλος πάντων. Υπήρχε τέτοια υπόσχεση, δέσμευση?
1: Κοιτάξτε, όταν βρεθήκαμε με τον Πρωθυπουργό εκείνο το καλοκαίρι και στη συνέχεια με την αρμόδια Υπουργό, το αίτημά μας όλων των Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας ήταν να μας δώσουν 500 θέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Στη Δυτική Μακεδονία.
0: 500 στη Δυτική Μακεδονία.
1: 500 στη Δυτική Μακεδονία. Φυσικά δεν το έκαναν, δεν τις έδωσαν.
0: Ναι.
1: Εμείς επιμείναμε μέχρι το τέλος με την ΠΕΔ όλοι μας. Και δεν ανταποκρίθηκαν.
0: Τώρα, αν ισχύουν αυτά που...
1: έδωσαν αυτές τις καινούργιες θέσεις, δεν ξέρω πόσες είναι στους υπόλοιπους δήμους που
0: είναι. Η Καστοριά λέει 18, το Άργος μάλλον 8 και εσείς 4, το νοσοκομείο μονοψήφια.
1: Τι να κάνουμε. Εμείς με τις 4 θέσεις δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Εμείς, μπορεί να ακούει ο κόσμος ότι είναι μικρός δήμος, αλλά είναι δήμος με μεγάλη έκταση. Είναι δήμος με 22 χωριά. Είναι δήμος με μεγάλες αποστάσεις. Αυτά τα χωριά το καλοκαίρι πρέπει να κόβουμε τα χόρτα, να τα καθαρίζουμε κτλ. Μόνιμο προσωπικό δεν έχουμε. Είχαμε δύο άτομα, ο ένας βγήκε στην σύνταξη. Εμείς περιμένουμε αυτούς, τα πεντάμινα που μας δίνουν για την αντιπυρική περίοδο και τις θέσεις των 55+. Αλλά με 4 θέσεις που θα τους πάρουμε τώρα, τι να κάνουμε?
0: Εσείς μπορείτε να υπολογίσετε.
1: Να ικανοποιήσουμε.
0: Επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία, κύριε Κοσλόπουλε, εσείς υπολογίζετε για τις 4 αυτές θέσεις τι ενδιαφέρον θα υπάρξει?
1: Μα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να σου το πω αριθμητικά. Υπάρχει ενδιαφέρον. Πολλοί ενδιαφέρονται. Θα πρέπει όμως, κύριε Νατσούλη, να κάνετε κι εσείς στην προσπάθεια που κάνετε για να ενημερώσετε τον κόσμο, να κάνετε μια προσέγγιση, μια επαφή με τον ΟΑΕΔ. Και να σας εξηγήσουν τους όρους οι οποίοι ισχύουν για αυτές τις προσλήψεις του 55+. Γιατί από ό,τι μίλησα εγώ χθες προχθές, ισχύει η προηγούμενη εγκύκλιος, όπου αποκλείονται όσοι υπηρέτησαν με αυτό το πρόγραμμα σε έναν φορέα να ξαναπάνε στον ίδιο φορέα. Ανεξάρτητα από τον χρόνο που είχαν προσληφθεί.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι ένα επίσης πρόβλημα ιδιαίτερα στις περιοχές όπως είναι οι δικές μας περιοχές. Είχα την εντύπωση ότι θα έβαζαν ένα όριο ότι αυτοί που ήταν μέσα στον χρόνο τον προηγούμενο ίσως να μην μπορούν να προσληφθούν. Αλλά όσοι είχαν δουλέψει με το πρόγραμμα 55-67 πριν από ένα χρόνο θα μπορούσαν να προσληφθούν. Όχι, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Όλοι όσοι πέρασαν από έναν φορέα από τον Δήμο, για παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Με το πρόγραμμα 55-67, έστω και μία φορά, δεν ξαναπροσλαμβάνουν.
0: Αυτό νομίζω ότι ισχύει, όντως.
1: Να αλλάξουν φορέα.
0: Νομίζω ότι ισχύει αυτό, ναι. Νομίζω
1: ξέρετε όμως, σε χωριά σαν τα δικά μας, δεν υπάρχει και πολύ μεγάλο διαθέσιμο προσωπικό στις ειδικότητες που εμείς θέλουμε.
0: Εγώ δηλαδή που είμαι Καστοριά, ας πούμε, Δήμαρχε, εγώ που είμαι Καστοριά, δεν μπορώ να κάνω για τον Εστόριο αίτηση.
1: Μπορείς να κάνεις όπου θέλεις, αλλά προηγούνται οι μόνιμοι κάτοικοι.
0: Προηγούνται οι μόνιμοι κάτοικοι, μάλιστα.
1: Ναι. Δηλαδή, ο ΑΕΔ στέλνει τα άτομα, δεν τα αποφασίζουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Ο ΑΕΔ έχει δύο κριτήρια βασικά. Το πρώτο είναι οι μήνες ανεργίας. Και το, ανάλογα με την ειδικότητα, εμείς θα κάνουμε ένα αίτημα ως Δήμος και λέμε θέλουμε να μας δώσετε 4 θέσεις όπως μας εγκρίθηκαν με αυτές τις ειδικότητες. Ας το πούμε γενικών καθηκόντων.
0: Ναι.
1: Ύψιλον έψιλον. Λοιπόν, ή πρασίνου ή κάτι τέτοιο. Εμείς θέλουμε να κόβουν χόρτα, να σκουπίζουν, να καθαρίζουν
0: τις δουλειές που πρέπει να κάνει ο Δήμος.
1: Λοιπόν,
0: ναι. Δεν θέλετε σίγουρα για γραφείο, να το πούμε για μια ακόμη φορά αυτό.
1: Πώς?
0: Δεν θέλετε σίγουρα ανθρώπους για γραφείο.
1: Όχι,
0: αυτό
1: όχι,
0: είναι
1: όχι,
0: βέβαιο.
1: Εμείς δεν θέλουμε. Εμείς θέλουμε εργάτες έξω, στο πεδίο. Λοιπόν, ο ΑΕΔ θα λάβει υπόψη του δύο κριτήρια. Στις ειδικότητες που ζητάμε, πώς είναι εγγεγραμμένοι και πόσους μήνες ανεργία έχουν. Θα στείλει εκείνους που έχουν τους περισσότερους μήνες ανεργίας. Και θα ζητήσει και βεβαίως η μόνιμης κατοικίας. θα στείλει πρώτα αυτούς που μένουν μόνιμα. Mm-hmm. Εάν δεν καλύπτονται οι θέσεις, τώρα φυσικά θα καλυφθούν οι τέσσερις, δεν είναι τίποτα.

0: Αν είχαμε 20 θέσεις και υπήρχαν ενδιαφερόμενοι μόνιμοι 15,
1: θα υπήρχε θέμα.
0: Όχι, επανυποβάλλουμε νέα αίτηση για τους υπόλοιπους 5 και μπορούμε να πάρουμε δημότες που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι.
1: Μάλιστα. Παρόλα αυτά, υπάρχει πάντα, ειδικά για τέτοιου είδους προγράμματα, μια καχυποψία από αυτούς που δεν μπαίνουν στα προγράμματα. Και αρχίζουν να λένε: να, ο Δήμαρχος έβαλε το δικό του, έβαλε τον ξαδερφό του, έβαλε τον μπατζανάκι του. Εντάξει, ή τον φίλο του. Αυτά ισχύουν για να καταλάβουμε τι γίνεται.
0: Όχι. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Καλό θα είναι όμως να σας τα πει ο ΑΕΒ. Γιατί ενδεχομένως όταν τα λέω εγώ μπορεί να τα αμφισβητεί κάποιος.
1: Ναι.
0: Εάν ζητήσεις μία θέση, αν σου ενδώσουν μία θέση,
1: ναι,
0: με τα κριτήρια που σου είπα και ενδεχομένως και με άλλα κριτήρια που αυτή τη στιγμή μου διαφεύγουν, μπορούν να στείλουν αυτοί μέχρι 5 άτομα.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι 5 άτομα. Τον πρώτο που έχει 100 μήνες ανεργίας, τον δεύτερο που έχει 90 μήνες ανεργία και ούτω καθεξής. Και μπορεί να επιλέξει ο Δήμαρχος μεταξύ των 5 αυτών. Δεν είναι σίγουρο θα σου στείλει 5, μπορεί να σου στείλει μέχρι 5, μπορεί να μην έχει 5 και να έχει 2.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Άρα η ΔΥΠΑ στέλνει έναν αριθμό.
0: Η ΔΥΠΑ στέλνει με βάση την,
1: με βάση την ανεργία τους μήνες ανεργίας. Καθένας.
0: Νομίζω ότι τώρα, γι' αυτό λέω να επικοινωνήσετε μαζί τους, ότι λαμβάνουν ένα επιπλέον κριτήριο, είναι αυτούς που είναι κοντά στη σύνταξη και που έχουν συντάξιμα ασφαλιστικά ένσημα και θέλουν να συμπληρώσουν. Γιατί μπορεί να πάω εγώ να κάνω μια αίτηση και να έχω 1000 ένσημα. Και σου λέω ότι σε 2 χρόνια δεν μπορείς να συμπληρώσεις να βγεις στη σύνταξη. Θα πάρουν αυτόν που έχει 5.000 και πρέπει να τα κάνει 6.
1: Κατάλαβα. Άρα ο 55 είναι σε μειονεκτική θέση σε σχέση με αυτόν που είναι
0: σε σχέση με κάποιους
1: 61, άλλους. Ξέρω εγώ.
0: Αυτά όμως τα λέω με κάθε επιφύλαξη.
1: Ναι.
0: Πρέπει να τα πει η ΔΥΠΑ. Και όχι ο Δήμαρχος.
1: Οι Δήμαρχοι όμως πονοκεφαλιάζουν λίγο με αυτό το θέμα, ή η αντιπεριφέρεια ή το νοσοκομείο.
0: Φυσικά,
1: δηλαδή
0: φυσικά.
1: Υπάρχει πίεση από τον κόσμο, φαντάζομαι.
0: Φυσικά,
1: έτσι.
0: Εμένα με έχουν πάρει τηλέφωνο που πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Που νομίζουν ότι έχουν τις προϋποθέσεις. Δεν τις έχουν όλοι όπως σας περιέγραψα.
1: Ναι.
0: Με παίρνουν κάποιοι που δεν μένουν μόνιμα στα χωριά του Δήμου μας.
1: Μάλιστα.
0: Που έχουν πρόβλημα. Τους εξηγώ ότι ευχαρίστως εάν σας στείλει ο ΑΕΒ και είστε μέσα στην κατάσταση να σας πάρω. Αλλά πρέπει πρώτα να σας στείλει ο ΕΔ. Αλλά επειδή δεν είστε μόνιμοι κάτοικοι, δεν θα σας στείλει ο ΕΔ στην πρώτη φάση. Δεύτερον, με παίρνουν άλλοι που είναι εδώ μόνιμοι. Άλλοι που έχουν δουλέψει και θέλουν και επιπλέον ένσημα. Θέλουν ένα χρόνο ακόμα.
1: Άρα χαλάνε και καρδιές με αυτή την ιστορία. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο, ναι, μεν εξυπηρετεί τους Δήμους, αλλά είστε κοντά στα μαλώματα όλοι εκεί πέρα.
0: Γι' αυτό θα πρέπει να κάνει σαφές το πλαίσιο η ΔΥΠΑ. Στον κόσμο ανοιχτά, δημόσια, με διαφάνεια να τα εξηγήσει για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.
1: Έτσι.
0: Εάν το κράτος, εάν η πολιτεία χρηματοδοτούσε αυτό το πρόγραμμα που είναι πάρα πολύ καλό πρόγραμμα και ας πούμε την κοινωνική του διάσταση,
1: ναι,
0: πρώτα,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι,
0: βοηθάει τους ανθρώπους να βγουν στη σύνταξη.
1: Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Ναι.
0: 64-65 χρονών δύσκολα τους προσλαμβάνει κάποιος να δουλέψουν. Άρα με αυτό το πρόγραμμα τους δίνει τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τα ένσημά τους και να βγουν στη σύνταξη. Αν μας έδινε λοιπόν, αν έκανε μια γενναία χρηματοδότηση και μπορούσα να πάρουμε χιλιάδες κόσμο που έχουμε ανάγκη να τους πάρουμε, γιατί συμβάλλουμε και εμείς, βάζουμε και εμείς περίπου το 40% ακόμα και περισσότερο των χρημάτων για τη μισθοδοσία αυτών των ανθρώπων, αν μας έδινε πολλούς, τότε θα λύναμε πολλά προβλήματα. Τότε στον Δήμο τον δικό μας δεν θα είχαμε παράπονα και παρεξήγηση.
1: Ναι,
0: όπως δεν είχα την προηγούμενη φορά.
1: Το γεγονός όμως, λέει ο κύριος Δρύμος τώρα, όταν αντίστοιχα από το Δήμο Καστοριάς, για τις 18 θέσεις αναμένουμε κοντά στις 500 αιτήσεις.
0: Εντάξει,
1: αυτό δείχνει ένα πρόβλημα, κύριε Κοσλιόπουλε, έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά,
1: πόσος είναι κόσμος έχει μείνει χωρίς ένσημα για διαφόρους λόγους από το παρελθόν, ε?
0: Και φανταστείτε ότι το είχαν σταματήσει στην ουσία το πρόγραμμα αυτό.
1: Ναι.
0: Το λέγαμε στις επαφές που κάναμε, το έλεγε η ΚΕΔΕ, το λέγαμε στα συνέδρια, το λέγαμε κατηδίαν, ότι είναι ένα από τα καλύτερα προγράμματα για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας. Σήμερα ένας άνθρωπος 55 χρονών είναι ενεργός και ναι, 60 και 65 είναι ενεργός, δουλεύει, παράγει, αποδίδει. Μπορεί να μην αποδίδει ένας 66 χρονών 100%, αποδίδει 80%. Αλλά και τον βοηθάμε και μας βοηθάει. Ας αυξήσουν λοιπόν αυτή τη χρηματοδότηση, ας δώσουν περισσότερο κόσμο, να λύσουμε αυτά τα κοινωνικά προβλήματα και να βοηθηθούμε εμείς. Εμείς δεν μπορούμε, κύριε Νατσούλιος, Δήμος Εστωρίου, που είμαστε μικρός Δήμος με λίγα τακτικά έσοδα, να πάρουμε μόνιμο προσωπικό. Άντε θα πάρουμε τώρα.
1: Μην νομίζετε και οι μεγαλύτεροι μάλλον δεν μπορούν.
0: Μία θέση μας εγκρίθηκε εργατών καθαριότητας.
1: Μάλιστα.
0: Γενικών καθηκόντων. Μία θέση. Τι να κάνω εγώ με μία θέση σε 22 χωριά.
1: Άρα από όπου και να το δεις αυτό το πράγμα είναι πραγματικά και περιπλοκό, είναι καλό αρχικό σαν ιδέα, από εκεί και μετά με τις θέσεις που δίνονται, τον τρόπο που δίνονται και τα υπόλοιπα, μάλλον είναι... μπλέκουμε το περισσότερο παρά...
0: Το βασικό πρόβλημα είναι οι λίγες θέσεις.
1: Από εκεί ξεκινάνε όλα, από τις λίγες
0: θέσεις. Εάν είχαν ακούσει την εισήγηση της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας για τα ειδικά προβλήματα της Δυτικής Μακεδονίας, λόγω απολιγνητοποίησης και κατάρρευσης.
1: Και έδιναν τις 500 θέσεις στους Δήμους.
0: Και μας έδιναν τις 500 θέσεις, θα ικανοποιούσαμε πάρα πολύ κόσμο.
1: Πολύ κόσμο, ναι. Νομίζω εκεί
0: και θα λύναμε πολλά προβλήματα δικά μας.
1: Δεν ξέρω αν είναι αργά να επανέλθουμε σε αυτό ή εσείς μάλλον.
0: Μετρήστε λοιπόν σε όλο το νομό πόσες θέσεις δίνουν στους Δήμους. Σε εμάς 4.
1: Στο Άργος 8, στη Γαστοριά 18, τίποτα.
0: Εντάξει, αυτές είναι.
1: Αυτά είναι. Στο νοσοκομείο μονοψήφιο αριθμό.
0: Βλέπετε.
1: Αυτά είναι τα νούμερα.
0: Έτσι. Ναι, με αυτά τα νούμερα φυσικά
1: δεν βγαίνουμε με αυτά
0: τα νούμερα. Και στεναχώριες, γιατί
1: θα υπάρχουν και γκρίνιες.
0: Γκρίνιες και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, σε κάθε
0: περίπτωση. Αλλά υπάρχει περίπτωση, σας ξαναλέω καταλήγοντας, για να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις από τον κόσμο.
1: Πρέπει να βγει η ΔΥΠΑ, ξεκάθαρα.
0: Η ΔΥΠΑ να ξεκαθαρίσει το πλαίσιο. Να το πει ανοιχτά, δημόσια, με διαφάνεια, για να είναι καθαρό σε όλο τον κόσμο.
1: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντίνε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Βλέπετε λοιπόν πως έχουν τα πράγματα. Δεν θα είναι εύκολο για αυτούς που θα κάνουν αίτηση. Πρέπει να έχουν προϋποθέσεις, πρέπει να έχουν χρόνο ανεργίας, μήνες ανεργίας, που θα τους βοηθήσουν να ανέβουν λίγο πιο ψηλά στη λίστα. Πάντα μαζί μας εδώ είναι η Energon, μελέτες κατασκευές σας παρέχουν τις λύσεις που χρειάζεστε για την θέρμανση αλλά και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Τα πάντα για το αέριο, αν αυτή είναι η επιλογή σας, από την αρχική αίτηση μέχρι την τελική εγκατάσταση και τον μηχανολογικό εξοπλισμό. Λέβητες υπήκονος πετρελαίου και υγραερίων, τελείες θερμότητας και ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια και ηλιακή θερμοσύφωνος. Καινοτόμες επιλογές για απόλυτη οικονομία. Φιλιώτο Αντωνίου, Μιχάλης Κοσλόπουλος, εδώ είμαστε στο 44-104 και στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς. Μαζί μας όμως πάντα για τα κουφώματα Smalis, κουφώματα αλουμινίου της LVL και συνθετικά της Drehau, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικά. Ρολά και κουνουπιέρες, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο, στη Γράμμου 219. Τηλεφωνικά σας περιμένουμε στο 81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr. Τέλος, για να φύγω για διάλειμμα, πάω και αβοκάντο, πάμε αβοκάντο για τα φρούτα μας, τα λαχανικά μας και όχι μόνο. Πάμε για τα σνακ μας με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά χωρίς ζάχαρη για τους φρεσκοστημένους χυμούς μας, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων, χωρίς πρόσθετα, γιατί... Εδώ φροντίζουμε πάντα για την απόλυτη υγεία μας. Τα Ginger Shots για το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Τις φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες έτοιμες για σας σε 8 διαφορετικά, με 8 διαφορετικά φρούτα. Και τα δεκάδες ακόμη προϊόντα του αβοκάντο για μας που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και πολύ καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή μας απόλαυση συνήθεια. Αβοκάντο στη Λεωφόρο Κύκνων 14 εδώ στην Καστοριά. Με τους Aerosmith πάμε διαφημιστικό, επιστρέφουμε.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή. Δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
4: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
3: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
3: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
4: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
3: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
4: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
3: Πληροφορίες στο 24670-31534.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
6: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
0: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο
7: Μανιάκη, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974 197878.
8: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
9: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
10: Αντένες FM 93,6.
11: 1, 2, 3, 4.

0: Lasciami ancora, giovanotti.
1: Lasciami ancora.
0: Ancora, ancora, και περάσαμε στην τελευταία μας ώρα.
1: Voglio stare con te.
0: Για σήμερα προ Παρασκευή.

αυτό το Γιώργο, κάποια παραλία εδώ τρομερή. Με μικρό κυματάκι, ομπρελίτσα. Είναι οι όμορφες εικόνες που μας στέλνετε. Παντοφλίτσα. Κάπελα δούρα, όλα τα προσέχω. Όλα τα προσέχω. Παλίτσα νομίζω κάπου στο βάθος. Γιώργο, γράψε μου από κάτω, πού είναι όλο αυτό.

φίλος ο Γιάννης μου λέει, ναι, αλλά δεν έχουμε για 55+, αλλά έχουμε προγράμματα γεγονοποίηση. Άντε και για το τέταρτο πρόγραμμα. Α, μάλιστα. Είναι η συζήτηση που λέγαμε χθες και που είχαμε με τον... Σουτίνιασα. Αντένες, Summer Radio. Είμαστε Summer Radio, κυρίες και κύριοι. Το είπε χθες ο κύριος Παπανδρέου καθαρά, έτσι, δεν, πιο καθαρά δεν γινόταν. Ότι τα πολλά προγράμματα για τους γονοποιούς στέρισαν τη δυνατότητα σε άλλους κλάδους να πάρουν αυτό που τους αντιστοιχεί. Α, Χαλκιδική είναι, Γιώργο, έτσι. Α, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Χαλκιδική, ρε παιδιά. Χαλάλικη ταλαιπωρία στο πήγαινε και στο έλα, Χαλάλη. Όταν είναι Σαλονίκη πάντα λένε έχεις ένα δίλημα. Να πάω κατά τη Χαλκιδική ή να πάω κατά την Κατερίνη που θα είμαι πιο... Πώς να το πω, πιο καλά, ρε παιδί μου, δεν θα στριμωχτώ τόσο πολύ. Στο δρόμο, στην ταλαιπωρία. Πιστεύω ότι λογικά πάνε οι περισσότεροι Χαλκιδικοί, γιατί μάλλον όλη η Σαλονίκη, τουλάχιστον η μισή, έχει και κανά σπιτάκι να μείνει εκεί.

Λοιπόν, να σας πω ότι έχουμε και κάποιες προγραμματισμένες. Η υγρά μου, ξέρετε ότι αυτό το διάστημα έχει λίγο ταλαιπωρηθεί παραπάνω με τα δίχτυα της υδρεύσεως. Σήμερα φαντάζομαι ότι πέφτει και η υπόλοιπη άσφαλτος στις τομές. Φαντάζομαι, λέω, δεν το ξέρω, αλλά αν περνάτε από το σημείο ή ρίξτε ένα μήνυμα να δω τι γίνεται. Την Κυριακή λοιπόν θα έχουμε από τις 10.30 μέχρι τις 2, είναι και αρκετές οι ώρες, διακοπή ηλεκτροδότησης στην περιοχή Γράμμου, στα μονά νούμερα από το 1 μέχρι το 57 και στα ζυγά από το 24 έως τον Ερυθρό Σταυρό Φιλικής Εταιρείας και Καποδιστρίου 30 έως Ερυθρό Σταυρό. Την Κυριακή από 7.30 επίσης μέχρι 11 θα έχουμε διακοπή ηλεκτροδότηση εδώ στην Καστοριά, στην Αθανασίου Διάκου, από τον αριθμό 4 έως 34 και η Αβέροφ δεν θα έχει επίσης ρεύμα. Άρα λοιπόν σε δύο πολύ κεντρικά σημεία της πόλης την Κυριακή θα έχουμε θέματα με το ρεύμα. Να το ξαναπώ μια φορά ακόμη, 10.30 με 2 στη Γράμμου, στα μονά από 1 έως 57 και στα ζυγά από 24 έως Ερυθρό Σταυρό Φιλικής Εταιρείας και Καποδιστρίου 30 ως τον Ερυθρό Σταυρό. Επίσης την Κυριακή που ο μήνας έχει και 9 νομίζω. Μπράβο. Μπράβο τον Αύγουστο. Την Κυριακή έχει 9 ο μήνας. Ωραία. Αθανασίου Διάκου από το 3 ως το 34 και η Αβέροφ χωρίς ρεύμα από 7.30 το πρωί μέχρι 11 επίσης.

ανακοίνωση έχουμε και από τον Ναυτικό Όμιλο Μαυροχωρίου, οι Αργοναύτες. Μιλάμε για την πρώτη συμμετοχή για την Αναστασία Παπαδημητρίου σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η Εθνική Ομάδα Κοπηλασία, όπως ξέρουμε, βρίσκεται στο Πλότβιτ, αν το λέω και σωστά, της Βουλγαρίας, ή περίπου έτσι τέλος πάντων, αλλά νομίζω έτσι λέγεται, για να λάβει μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων, που θα πραγματοποιηθεί από 6 έως 9 Αυγούστου. Από αύριο δηλαδή, από σήμερα δηλαδή. Την αποστολή απαρτίζουν 15 αθλητές και αθλήτριες από διάφορα σωματεία της Ελλάδας. Και ιδιαίτερη βέβαια συμμετοχή για τον Ναυτικό Όμιλο Μαυροχωρίου είναι η αθλήτρια του Ναυτικού Όμιλου Μαυροχωρίου, Παπαδημητρίου Αναστασία, που θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η Αναστασία μαζί με τις συναθλήτριές της Κατσιανού Κωνσταντίνα, Καλαϊτζή και Βάρελοπούλου θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο αγώνισμα της Τετρακόπου Άνευ Νεανίδων. Καλή τύχη και καλή επιτυχία, θα έλεγα, ο καλύτερα στην Αναστασία, και καλές διακρίσεις σε όλη την ομάδα και σε όλα βεβαίως τα Καστοριανά παιδιά και σε όλα τα παιδιά, γιατί εδώ μιλάμε για εθνική ομάδα της χώρας μας, που τα κουπιά της χώρας μας, τι χαρές, τι μετάλλια, τι έχουν δώσει.

Μαζί μας είναι πάντα και το φροντίζω. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει, τον παππού, τη γιαγιά, άνθρωπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσεις, έλκη, νεφροπαθείς, τομίες, μετά από εγχειρήσεις. Για όλους είμαστε παντού, παντού και πάντα, 365 μέρες το χρόνο, παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων πραγματικά υψηλού επίπεδου. Κατακλείσεις, έλκη, νεφροπαθείς, όπως είπαμε. Και τώρα το καλοκαίρι, που θα χρειαστεί ίσως και να φύγετε, το φροντίζουν πίσω και για τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα. Τα λέμε 365 μέρες τον χρόνο, εννοούμε 365 μέρες τον χρόνο. Δύο τηλέφωνα για το φροντίζω όποτε μας χρειαστείτε και όπου μας χρειαστείτε είναι το 2467 50 61 91 και 6959 22 41 11.

Τις τελευταίες μέρες βλέπουμε για αυτή την υπόθεση με το με την ευλογιά στο Γέρμα και το δεύτερο κρούσμα που έχουμε εκεί. Περιμένοντας βέβαια το δεύτερο επιβιωτικό για να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα όπως τα ακούσαμε και τα εξηγήσαμε στη χθεσινή μας εκπομπή. Την Παρασκευή τώρα αύριο, 7 Αυγούστου, 8 η ώρα το απόγευμα, κλιμάκιο του ΚΚΕ θα επισκεφτεί τον Γέρμα για να συζητήσει με κτηνοτρόφους και κατοίκους για την κρίσιμη κατάσταση που έχει προκαλέσει η εξάπλωση της ευλογιάς ύστερα από τα κρούσματα που εμφανίστηκαν σε κτηνοτροφικές μονάδες. Οπότε θα έχουμε και αυτήν την κομματική επίσκεψη αύριο στον Γέρμα. Χθες πήγε και ο κύριος Ζιμπίδης, πήγε κόσμος, χθες είχαμε και άλλη συνάντηση στο Γέρμα. Μετά το δεύτερο, επαναλαμβάνω, κρούσμα σε μια μονάδα που έχει και πάρα πολλά πρόβατα. Δεν συγκρίνεται δηλαδή με την πρώτη μονάδα που θανατώθηκαν τα 150-155 ζώα. Εδώ μιλάμε για έναν πολύ πολύ μεγαλύτερο αριθμό και θα δούμε πραγματικά τι θα γίνει. Συν ό,τι γίνεται στον υπόλοιπο νομό με την καραντίνα, υπάρχει και μια άλλη εξέλιξη. Αν μπείτε στο προφίλ του Θωμά Μόσχου σήμερα, υπάρχει μια τοποθέτησή του που δεν ξέρω αν τα λέει όλα ή αν έχει κι άλλα, αλλά που δίνει μια νέα διάσταση στο πώς εφαρμόζονται οι νόμοι της ευλογιάς. Θα το δω λίγο παραπάνω το θέμα και θα καλέσουμε και τον κύριο Μόσχο και βεβαίως, επειδή είναι ένα θέμα που αφορά και τον νομό, ακόμη και τον κύριο Σαββόπουλο, καλό θα ήταν πραγματικά, γιατί υπάρχει μια κατάσταση που τη στηρίζει και το πρωτόκολλο όπως έχει βγει και στην εκπομπή μας ο κύριος Σαββόπουλος, και υπάρχει αυτό που λέει ο κύριος Σαββόπουλος να αμφισβητείται ευθέως από αυτό που ανεβάζει σήμερα ο κύριος Μόσχος. Έχει μια αξία να τους ακούσουμε ίσως και παράλληλα, ίσως και σε ένα ιδιότυπο debate αυτούς τους δυο για το συγκεκριμένο θέμα, μόλις βεβαίως έχουμε και τα τελικά αποτελέσματα του επαναληπτικού μας δείγματος. Πάμε. Summer είμαστε, Radio. Και πάμε και επιμένουμε καλοκαιρινά με Footsteps. Είναι οι Motels, τους θυμάστε? Μια και είπαμε για τον κύριο Σαββόπουλο, στρώθηκε και ο δρόμος πάνω από Χάνι Μπυρίκη Κορομιλιά μέχρι Απόσκεπο.

Νομίζω ότι πρέπει να είναι κοντά στα 5 χιλιόμετρα, αλλά είναι δύο τμήματα. Το ένα είναι νομίζω 3,5 και το άλλο 1,5 χιλιόμετρα, συνολικά 5 χιλιόμετρα. Και έτσι κλείσαμε και με αυτή την παρέμβαση στο συγκεκριμένο δικό άξονα. Χάνει μπυρίκι απόσκεπος. 5 χιλιόμετρα με φρεσκαδούρα.

0: Γενικά θα λέγαμε ότι τις τελευταίες μέρες παραδόθηκαν αρκετά καινούργια κομμάτια ασφαλτοστρωμένα ενώ του επαρχιακού μας δικτύου. Σε κάποια από αυτά έχει πάει και ο κύριος Αμανατίδης. Όπως είπαμε, ολοκληρώθηκε τώρα και το Χάνι Μπυρίκι απόσκεπος, 5 χιλιόμετρα. Πήγε και ο κύριος Αβόπουλος για αυτοψία, έκανε κάποιες δηλώσεις εκεί επί τόπου. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και για αυτό τον δρόμο.
1: Συνέχεια ασφαλτοστρώσεων στο κομμάτι εδώ Χάνι Μπυρίκι απόσκεπος, 3,5 χιλιόμετρα περίπου και άλλα 1500 σε ένα δίκτυο το οποίο είναι επαρχιακό. Σε συνέχεια των προηγούμενων παρεμβάσεων που είχε να κάνει με δύο κομμάτια στην περιοχή της Κολοκυθούς, στην περιοχή της Ιεροπηγής και το αντίστοιχο κομμάτι από την είσοδο της περιοχής του Αποσκέπου. Μια πολύ σημαντική παρέμβαση από την Περιφερειακή Ενότητα, η οποία θα γίνει και η διαγράμμιση του δρόμου και θεωρούμε ότι ως Περιφερειακή Ενότητα θα πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε τα επαρχιακά δίκτυα που είναι αρμοδιότητα δική μας να συντηρούνται σε ταυτά χρονικά διαστήματα. Και εδώ θέλω να τονίσω και να ευχαριστήσω και τις υπηρεσίες που πραγματικά έτσι επιτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων.
0: Μάλιστα, ακούγονται και πολύ θόρυβος από τα μηχανήματα τα οποία έστρωναν εκείνη την ώρα που έκανε τις δηλώσεις ο κ. Αβόπουλος στην άσφαλτο. Αυτά λοιπόν, καλό είναι αυτό, πάντα οι καλοί δρόμοι έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια, οπότε μακάρι να ήταν όλοι οι δρόμοι καινούργοι σε όλο το μήκος και πλάι του νομού. Ειδικά μέσα στις πόλεις μας που καταλαβαίνετε ποια είναι η κατάσταση, Καστοριά, Άργος, Μανιάκους, όπου περνάνε τα αέρια και τα υπόλοιπα δίκτυα, τα πράγματα είναι λίγο μπέρδεμα. Άντε να. I like Chopin, μάλιστα, Gazepo. Καλημέρα μου στα παιδιά στη στήριξη. Στο Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Τεχνικό πολυκατάστημα και χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά μας. Μεταξύ άλλων και εμπόριο σιδήρου, μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά για κάθε μεταλλική κατασκευή, σίδηρο οικοδομής, δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα, συνθηκτές σανίδες ντέκια, περιφράξεις και όχι μόνο, λαμαρίνες όλες διαστάσεις και σχεδιασμούς. Πάνελ για την καλύτερη θερμομόνηση κατασκευή σας, τα πάντα έτοιμο παράδοτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις πασάλου είδη σειρματουργίας. Μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σε πάρα πολλές διαστάσεις. Θα μας βρείτε στη διασταύρωση αμπελοκήπων. Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 85 750 8.

Κλείνω αυτό το ημίωρο με το αγαπημένο μου Your Look και αγαπημένο σας κυρίως Your Look. Σας περιμένει με μοναδικές καλοκαιρινές εκπτώσεις. Έκπτωση 50% σχεδόν σε όλα τα προϊόντα του καταστήματος. Θα ξεκινήσω από αυτό. Σχεδόν σε όλα τα προϊόντα του καταστήματος, έκπτωση 50%. Θα βρείτε υπέροχα λινά σετάκια, καθημερινά φορέματα και γενικά τις πιο όμορφες επιλογές για το καλοκαίρι. Αν ετοιμάζεστε για γάμο ή για βάφτιση, εκμεταλλευτείτε έκπτωση 50% στα τελευταία κομμάτια της Ambigé συλλογής μας. Και φυσικά 50% έκπτωση σε όλα τα μαγιό, καθώς και σε ολόκληρη την πλάσαη σειρά των μαγιών μας. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για τις καλοκαιρινές σας αγορές στο Your Look, στον αγαπημένο πεζόδρομο Κολοκοτρώνη, αγαπημένο Your Look και yourlook.gr. Διάλειμμα και επιστρέφω για τελευταίο ημίωρο.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12:30.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
2: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
6: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
7: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
8: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
7: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
8: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
7: Εντάξει. Λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
8: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
9: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Οριστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
2: Το μεγαλύτερο γλέντι στην καρδιά του Αυγούστου. Αυτό το Σάββατο, 8 Αυγούστου, η Αμουδάρα σας υποδέχεται στο γλέντι που θα αφήσει εποχή. Στο Κλαρίνο με την ορχήστρα του, ο Κώστας Ευαγγέλου, στο τραγούδι ο μοναδικός Σάκης Γιώγας, το παραδοσιακό γλέντι της Αμουδάρας αυτό το Σάββατο 8 Αυγούστου. Και προσοχή, εκτός από το εκλεκτό φαγητό θα σερβίρουμε και νηστίσιμο μενού με καλαμαράκια. Χορηγή των εκδηλώσεων: Αρδευτική Καστοριάς, Ταβέρνα Μουδάρα, Υπερέπιπλο Γκέτσιος, Ηλεκτρογραμμή Τσαντσούρης, Wrap and Roll, Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων Μπάτζιος Δημήτρης, Καφενείο Άργος Παλάς, Τροφοεμπορική, Κέντρο Εξυπηρέτηση Αγροτών και Άκρο, Πρατήριο Ιών Καυσίμων Κολυμπιώτης και ΣΥΟ ΩΕ, Συνεργείο Αυτοκινήτων Πολύδωρος, Αδελφή Σταμπόλου ΩΕ Νεάπολη, Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Ροφαλίκου Ευθαλία, Εμπορία Ελαστικών Στεντσίτη Ουρανία, Ζαχαροπλαστείο Φινάλ, Έπιπλα Ηλεκτρικά Είδη Μουμουλίδης Νεάπολη, Ψητοπολείο Κάστορας, Μπρούνο Κόφι Στόρς στο Άργος, Καφενείο Ξημέρωμα, Συνεργείο Αυτοκινήτων Μπάτζιος, Μόμος Χιούς, Οικοδομικά Υλικά και ΟΣΕΣ, Κρεοπολείο Παραγωγός Βασιλιάδης Δημήτρης.
10: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
11: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
12: Αντένες FM 93,6.

λοιπόν που μπαίνουμε και στα τελευταία για σήμερα. Λοιπόν, μαζί μας πάντα είναι και η Αιχμή, το φροντιστήριο Αιχμή. Γιατί επιτυχία. Επιτυχία θέλει σωστή προετοιμασία. Μαθήματα από έμπειρους καθηγητές, οργανωμένο πρόγραμμα και προσωπική καθοδήγηση για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Σας περιμένουμε στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των Ταξίμ. Στο φροντιστήριο Αιχμή, τηλέφωνο επικοινωνίας 86 110. Φροντιστήριο Αιχμή, γιατί η επιτυχία ξεκινάει από σήμερα.

σας έλεγα νωρίτερα για την ανακοίνωση του Ναυτικού Ομίλου Μαυροχωρίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη από δικά μας παιδιά καλή κατάσταση και επιτυχία στην επόμενη φάση των προγραμματικών του διπλού σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων κάτω των 19. Ξεκίνησε όπως είπαμε σήμερα, θα ολοκληρωθεί την Κυριακή στο Πλότβι της Βουλγαρίας. Προκρίθηκαν ο Κυριάκος Κατσαδωράκης και ο Κωνσταντίνος Κωνσταράς, ο δικός μας. Πήραν την τρίτη θέση στη σειρά τους με χρόνο 6.31.38, ο οποίος τους έδωσε και την πρόκριση, αφού ήταν ο έκτος επιλαχών από τους 12 που προκρίθηκαν πλην τους δύο πρώτους από κάθε σειρά συνολικά. Κωνσταντίνος λοιπόν Κωνσταράς στην επόμενη φάση, Παγκόσμιο επαναλαμβάνω πρωτάθλημα εφήβων νεανίδων K19, Πλότβι της Βουλγαρίας.

0: Αντένες 936. Λόγους για να ακούς.
1: Μαζί μας πάντα είναι και η Σύμπλευση, το πιο σύγχρονο κδίφ στον νομό μας, με την πιο άρτια, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας, που είναι μάλιστα και πιστοποιημένη για ΑΜΕΑ, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη για την αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Σύμπλευση στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλείτε πάντα το τηλεφωνικό κέντρο της δομής 2467 0 84 5.

0: Πάμε τώρα, όπως το έχουμε πει και μάλιστα προχθές είχαμε τον κύριο Ζιπίδη λίγο πριν πει στην σύσκεψη στα Γιάννενα, όπου όλοι οι αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες από τέσσερις περιφέρειες είχαν μαζευτεί στα Γιάννενα για να δουν πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν, τι μέτρα ή τι κοινή γραμμή πρέπει να ακολουθήσουν όλοι για την αντιμετώπιση της ευλογιάς. Ακολούθησε ο κύριος Ζιπίδης, έχει πάει ξανά στο Γέρμα. Νομίζω ότι υπάρχει μια σύσκεψη στην Ομαρχία πάλι για το θέμα αυτό. Γενικά η Καστοριά ζει εκτός όλων των άλλων πραγμάτων, παιδιά, στο ρυθμό και της ευλογιάς. Ο κύριος Ζιπίδης είναι και σήμερα μαζί μας. Αυτές τις μέρες, όπως καταλαβαίνετε, χθες είχαμε και τον κύριο Αναστασάκη προχθές. Γενικά αυτοί οι άνθρωποι, μέχρι που να έχουμε και το επαναληπτικό δείγμα για να δούμε πού βαδίζουμε, θα είναι τακτικά στην εκπομπή μας. Κύριε Ζιπίδη, καλημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα σας, στους ακροατές μας.
0: Επειδή ξέρω ότι πρέπει να μπείτε σε σύσκεψη

0: ελεγχθεί από όλους τους περιφερειάρχες και φυσικά θα σταλεί σε πιο υψηλότερα επίπεδα πάνω στο.
1: Το οποίο έγγραφο θα ζητάει αλλαγές στα πρωτόκολλα και στη διαχείριση ευλογιάς.
0: Θα παρουσιάζει την πραγματική κατάσταση και την δυσκολία της διαχείρισης όλης αυτής της ασθένειας.
1: Ναι. Πιστεύετε ότι θα πετύχετε κάτι, δηλαδή η αίσθησή σας εκεί, κύριε Σμίδη, ποια είναι, ότι θα γίνει κάτι, θα αλλάξει κάτι? Γιατί όπως είναι τα πράγματα, όλοι οι άνθρωποι δηλώνουν με ψηλά τα χέρια, δεν υπάρχει. Δεν μπορούμε, λέει, να ζήσουμε, τέλος.
0: Η σύσκεψη αυτή έγινε με βάση και την ευλογία, αλλά και άλλα θέματα, όπως ήταν η μετακινούμενη κτηνοτρόφη, αλλά και σοβαρά θέματα της καινούργιας ΚΑΠ.
1: Ναι.
0: Είπαμε ότι κοινά θα μπορέσουμε να πιέσουμε και να αλλάξουμε κάποιες καταστάσεις, οι οποίες βλέπουμε ότι βγάζουν σε αδιέξοδο. Αυτός ήταν ο σκοπός της συνάντησης. Βέβαια, ορίσαμε δεύτερη συνάντηση όπου θα συμμετέχουν πλέον και η Πελοπόννησο αλλά και η Ανατολική Μακεδονία.
1: Όλη η Ελλάδα, λοιπόν, σχεδόν. Ναι.
0: Πιστεύω είμαστε όλοι που έχουμε κοινά θέματα να αντιμετωπίσουμε.
1: Μα η αρρώστια αυτή είναι κοινή, δηλαδή, δεν είναι.
0: Ναι. Οπότε εμείς μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Ήταν πάρα πολύ θετικό το κλίμα. Ήταν, νομίζω, στις ίδιες γραμμές κινούνται όλες οι περιφέρειες και αναμένουμε το δεύτερο στάδιο τώρα που θα βγάλουμε το κοινό κείμενο, το οποίο θα προωθήσουμε πλέον σε επίπεδο περιφερειαρχών στην κυβέρνηση, έτσι ώστε να δούμε την αντιμετώπιση τόσο της ευλογιάς αλλά και άλλων σοβαρών θεμάτων.
1: Ναι, αν σας ρωτούσα, μια αλλαγή που πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σας, ποια μπορεί να είναι αυτή, για να καταλάβουμε ακριβώς το πνεύμα στο οποίο θα κινηθείτε?
0: Ναι, κατά τη γνώμη μου είναι να δούμε με μεγαλύτερη σοβαρότητα και να μεριμνήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αυτά τα περιοριστικά μέτρα για την βιωσιμότητά τους. Γιατί οι επιχειρήσεις πιστεύω ότι στραγγαλίζονται στην
1: Στραγγαλίζονται.
0: Ουσία.
1: Συν το γεγονός ότι τα έγκλειστα ζώα ούτε παράγουν, αρρωσταίνουν, φυτοζωούν.
0: Είναι σημαντικό. Και όχι μόνο αυτό.
1: Ποιότητα κρέατος, ποιότητα γάλακτος, δηλαδή είναι όλα τα κακά της μοίρας τους.
0: Μπαίνουμε σε μια κατάσταση η οποία σε καμία περίπτωση δεν δείχνει θετικό πρόσημο.
1: Ναι. Τώρα πάμε λίγο στα δικά μας. Ο κύριος Αναστασάκης μας έλεγε ότι εντός εβδομάδας περιμένουμε το δεύτερο επιβιβαιωτικό κρούσμα για το δείγμα, να δούμε τι γίνεται για τη μονάδα στον Γέρμα. Πήγατε και στον Γέρμα ξανά?
0: Ναι, ναι, έχουμε κάνει δύο σκέψεις στο Γέρμα. Πλέον η δεύτερη σύσκεψη ήταν και με τον Γενικό Διευθυντή, έτσι ώστε να δει και ο ίδιος την κατάσταση που επικρατεί. Ναι. Είχαμε πάει σε προληπτικά μέτρα πολύμασης και τόσο του χωριού αλλά και στην είσοδο του χωριού, με τη βοήθεια και τη συνεργασία, την πάρα πολύ καλή συνεργασία του Δήμου του Άρχου Σαριστικού. Όπως επίσης θα πρέπει να πούμε ότι το δείγμα το δεύτερο είναι θετικό πλέον.
1: Α, μισό λεπτάκι, γιατί αυτό δεν το ξέραμε. Το έχετε ήδη στα χέρια σας?
0: Είναι επίσημο.
1: Πότε ήρθε σήμερα?
0: Θετικό. Ναι, ναι, έχει βγει πριν λίγο.
1: Α, ναι, πριν λίγο βγήκε. Άρα μισό λεπτάκι, γιατί εδώ μιλάμε για άλλα δεδομένα. Και το δεύτερο λοιπόν δείγμα βγήκε επιβεβαιωτικό. Δηλαδή σημαίνει ότι 100% είναι ευλογιά.
0: Είναι θετικό.
1: Και τώρα,
0: οπότε ακολουθούμε τις διαδικασίες που ορίζει η νομοθεσία.
1: Μισό λεπτάκι. Εδώ πάμε για θανάτωση πάλι?
0: Ναι, πάμε για θανάτωση του ζωικού.
1: Μισό λεπτάκι, κύριε Σμίδη, γιατί εδώ, αν πάμε για θανάτωση, αν είναι σωστές οι πληροφορίες μας, μιλάμε για ζώα που περίπου μπορεί να είναι και 800 τον αριθμό.
0: Κοιτάξτε, είναι 4 μονάδες, οι οποίες είναι συστεγασμένες.
1: Ναι.
0: Οπότε, με βάση την νομοθεσία, είναι ότι η θανάτωση και συστεγασμένες μονάδες, άρα ο αριθμός των ζώων είναι πολύ περισσότερος από την πρώτη φορά. Γι' αυτό και γίνεται η έκτακτη σύσκεψη τώρα.
1: Είναι 4 μονάδες συστεγασμένες και γι' αυτό ο αριθμός είναι τόσο μεγάλος.
0: Ναι, είναι, η κωδική είναι 4, οπότε πάμε πλέον σε 5 μονάδες, οι οποίες έχουμε στη διαδικασία της θανάτωσης.
1: Άρα δεν είναι μια μονάδα, είναι 4 μονάδες συστεγασμένες σε ένα χώρο. Αυτό
0: ναι,
1: καταλαβαίνω.
0: Μία εκτινιατρική μονάδα.
1: Αλλά η μονάδα θεωρείται μία, μάλιστα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα εδώ, γιατί λίγο με τους αριθμούς είναι εντυπωσιακό. Οι πληροφορίες μας λένε ότι μιλάμε για 800 περίπου ζώα. Πάμε για θανάτωση 800 ζώων, κύριε Ζυπίδη. Αυτό είναι σοκαριστικό.
0: Μιλάμε για λίγο παραπάνω από 800 ζώα.
1: Παραπάνω, κοντεύουμε τα 1000 ζώα.
0: Θα γίνει η επίσημη καταμέτρηση με βάση τα πρωτόκολλα που έχουμε και τα.
1: Παιδιά, αυτό είναι συγκλονιστικό που λέει ο κύριος Ζυμπίδης. Αυτό που λέει τώρα είναι συγκλονιστικό. Μετά το δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα, δείγμα που σήμερα το γνωρίζουμε πριν από λίγο, ουσιαστικά εφαρμόζοντας τα πρωτόκολλα, αυτό δεν εφαρμόζουμε, κύριε Ζυμπίδη, τα πρωτόκολλα.
0: Ακριβώς.
1: Πάμε για θανάτωση περίπου 1000 ζώων, 1000 προβάτων.
0: Η νομοθεσία ορίζει και λέει ότι όταν το δέρμα όχι βγει θετικό στο αίμα, αλλά στο δέρμα που πήραμε.
1: Ναι, το καταλάβαμε αυτό. Αρχίζουμε να μαθαίνουμε και εμείς που δεν ξέραμε.
0: Αναγνωρίζεται ο ιός πάνω στο δέρμα, οπότε οι συστεγαζόμενες μονάδες συμπαρασύρουν την θετική μονάδα, οπότε
1: πάνω όλα.
0: Ανάδοση με όλον τον.
1: Αυτό δηλαδή δεν θα μπορούσε νομίζω να υπάρχει χειρότερη εξέλιξη, ας πούμε, από αυτό.
0: Ναι, είναι μια πολύ άσχημη εξέλιξη. Εμείς περιμέναμε γιατί.
1: Αυτοί οι άνθρωποι πότε θα αποζημιωθούν, κύριε Σπίδη? Αυτό είναι ένα θέμα που φαντάζομαι το θέσατε και στα Γιάννενα, δηλαδή.
0: Οι αποζημιώσεις είναι μια διαδικασία η οποία είναι σχετικά σύντομη. Είναι τόσο αποζημιώσεις στο ζωικό κεφάλαιο, αλλά και επιπλέον.
1: Ναι, και τι παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι για το κάθε ζώο τους?
0: Είναι ανάλογα την ηλικία, αλλά και το κάθε ζώο. Την μέγιστη τιμή είναι γύρω στα 170 ευρώ. Συν δίνουν και μια απώλεια εισοδήματος, οπότε. Ερχόμαστε λίγο στα κάτι παραπάνω από 200 ευρώ το ζώο.
1: Ενώ για να αγοράσει ένα πρόβατο, ποια είναι η αξία του? Γιατί ακούω εδώ ότι μπορεί να κάνει και 400, αν είναι κάποια ράτσα μπορεί να κάνει και 500.
0: Είναι ανάλογα, ναι. Είναι ανάλογα τα ζώα.
1: Δηλαδή δίνουν 200 την ώρα που το πρόβατο αξίζει 400 και 500. Ωραία.
0: Ανάλογα τον τύπο. Το τύπο του ζώου. Τέλεια.
1: Δεν είναι δίκαια πράγματα αυτά. Κύριε Σπίδη, δεν ξέρω, αλλά βάλτε το ξανά με τους αντιπεριφερειάρχες. Όταν ένα ζώο στοιχίζει 400. Να αποζημιώνεται με 400. Τι να κάνουμε τώρα?
0: Δεν είναι και τα μέτρα δίκαια, γιατί και η αντιμετώπιση των ανθρώπων που ξαναλέω που μπαίνουν στον εγκλισμό είναι πολύ λίγες οι αποζημιώσεις οι οποίες δίνονται, που έχουν δοθεί. Άρα πρέπει να δούμε με πολύ μεγάλη καταρχήν ψυχραιμία και σοβαρότητα το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Δυστυχώς, όταν πιάνεται ένα θετικό κρούσμα και ανοιχνεύεται και στο δέρμα, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς πάμε για θανάτωση, αυτό είναι.
0: Ναι. Και η θανάτωση είναι πάλι μια διαδικασία στην οποία πρέπει να γίνει πολύ γρήγορα, γι' αυτό και τρέχουμε λίγο τις διαδικασίες.
1: Δηλαδή η θανάτωση αυτών των 1000 περίπου προβάτων τώρα θα γίνει μέχρι το Σαββατοκύριακο, μέσα στο Σαββατοκύριακο?
0: Λέει ο νόμος ότι γίνεται στο πιο σύντομο χρονικό.
1: Σε 72 ώρες πόσο λέει νομίζω?
0: Και 72 ώρες αναφέρεται, οι 72 ώρες. Στις οποίες γι' αυτό τρέχουν τις διαδικασίες για να γίνουν και γίνονται με συγκεκριμένη διαδικασία. Και όταν υπάρχει.
1: Γι' αυτό κάνατε και μια σύσκεψη εκεί στην Ομαρχία και για αυτά τα θέματα, φαντάζομαι.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό που κάνουμε δηλαδή είναι τώρα προσπαθούμε να βρούμε τα χρήματα τα οποία να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καταρχήν την θανάτωση και την ταφή των συγκεκριμένων ζώων. Και συνέχεια πάλι πρέπει να πάμε σε επιτήρηση.
1: Αυτά τα χρήματα επιβαρύνουν εσάς εκεί στην αντιπεριφερειά. Η σφαγή δηλαδή και τη. Το ενταφιασμού των ζώων
0: δίνονται από τα χρήματα που έχει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Στη συνέχεια τα ζητάμε από το Υπουργείο και έρχονται μεταγενέστερα πάλι, έτσι ώστε να τα ξαναχρησιμοποιήσουν.
1: Βγαίνουν από τον κουβάρα και ξαναμπαίνουν στον κουβάρα αργότερα από το κράτος. Άρα αυτό πρέπει να γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο, καταλαβαίνω, έτσι?
0: Ήδη από σήμερα πρέπει να αρχίσουμε το άνοιγμα και τις διαδικασίες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε.
1: Τι λένε οι άνθρωποι εκεί? Με αυτό θα κλείσουμε, γιατί ξέρω ότι πρέπει να σε αποδεσμεύσω. Τι λένε οι άνθρωποι?
0: Οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση, είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ήταν κάτι πάρα πολύ ξαφνικό. Χτύπησε ακριβώς σε μια περιοχή η οποία ήταν πάρα πολύ αναπτυγμένη η κτηνοτροφία αυτού του είδους, δηλαδή της ελεύθερης μοσκής. Και είμαστε όλοι σε πάρα πολύ δύσκολη
1: κατάσταση. Είναι σε σοκ ο νομός. Με αυτό το σημερινό που μόλις είπατε, κύριε Ζιμπίδη, σοκαριστήκαμε όλοι.
0: Το είναι ότι πρέπει όμως να σταματήσουμε τον ιό. Αυτό πρέπει να δούμε και προσπαθούμε να κάνουμε αυτό. Γιατί σήμερα μπορεί να έχουμε αυτά τον αριθμό των ζώων, αλλά έχουμε και άλλες 5.000 ζώα στην περιοχή. Οπότε πρέπει να σταματήσει αυτή η κατρακύλα. Γι' αυτό προσπαθούμε με πολύ γρήγορα μέσα να περιορίσουμε τη συγκεκριμένη εξάπλωση του ιού. Γι' αυτό να είμαστε πολύ προσεκτικοί και όλοι οι άνθρωποι ζητάμε από όλους τη συνεργασία, έτσι ώστε να γίνεται η απολύμανση σωστά. Σωστά στις μονάδες, σωστά λίγο στο πώς μπαίνουμε και βγαίνουμε από τις σταυλικές εγκαταστάσεις, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί μεταφέρεται είτε με τα πουλιά, είτε με τα σκυλιά, με τις γάτες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ελέγξουμε, τουλάχιστον στο μέγιστο βαθμό να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όσο μπορούμε την εξάπλωση του ιού αυτού.
1: Τι να πω, κουράγιο και στους κτηνοτρόφους μας τον Γερμά. Αυτό το σημερινό, όπως το ακούμε, είναι πραγματικά μαχαίρι στην καρδιά, κυριολεκτικά. Είναι σοκαριστικό το νούμερο. Κύριε Ζιμπίδη, αν χρειαστεί κάτι ή οτιδήποτε καινούργια εξέλιξη υπάρχει, να δούμε και αύριο, αν είστε διαθέσιμος, να πούμε αν υπάρχει κάτι που αξίζει τον κόπο να το μάθει ο κόσμος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: παιδιά, δηλαδή φεύγω σήμερα από την εκπομπή και φεύγω με ένα βάρος. Ήξερα την πληροφορία για 800. Δεν ήξερα ότι είναι και παραπάνω από 800. Είναι ένας αριθμός που κοντεύει τα 1000 πρόβατα. Καταλαβαίνετε τι μιλάμε εδώ τώρα. Ξαφνικά λοιπόν από τη μια μέρα στην άλλη, σήμερα πριν από λίγο ήρθε και το δεύτερο επιβιωτικό αυτή τη φορά πόρισμα από το νέο δείγμα που είχε σταλεί, για να είμαστε 100% βέβαιοι. Ήρθε θετικό και αυτό. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, 4 στεγαζόμενες μονάδες εκεί τώρα, όπως λέει ο κ. Ζυμπίδης, αφού βρέθηκε στο δέρμα αυτός ο παλιό ιός, θα πρέπει εντός 72 ώρων, όπως έγινε και στην πρώτη περίπτωση, αλλά εκεί μιλούσαμε για 155 πρόβατα, στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να θανατωθούν και να θαυτούν κοντά στα 1000 πρόβατα. Πού θα πάει αυτό? Και εδώ σταματάμε, υπάρχει και συνέχεια. Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον? Θα ξεκληριστεί ζωικά το πρώτο χωριό, κτηνοτροφικό χωριό του νομού, αν πάμε έτσι στο τέλος. Γέρ μας. Είμαστε λίγο πριν το τέλος. Μαζί μας πάντα και κυριολεκτικά, μου φαίνεται, ό,τι κάνει Γιώργος Τακίκας. Θυμίζω ότι οι προσφορές στην ό,τι κάνει Γιώργος Τακίκας συνεχίζονται. Θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου, πολύ απαραίτητο για τώρα το καλοκαίρι, και όλα ορασίως σε καταπληκτικές τιμές. Ο Γιώργος πάντα κάνει το καλύτερο για σας. Εννοείται ότι ισχύει και ότι το ξέρετε το θέμα με τον ΕΟΠΗ. Αφαιρούνται τα 100 ευρώ αυτόματα, εσείς δεν μπλέκετε. Παίρνετε τα γυαλιά σας και φεύγετε. Ό,τι κάνει Γιώργος Τακίκας, 3 Σεπτεμβρίου στον αριθμό 1, 24461. Μας και το κτέλ Καστοριάς. Πάμε παντού και πάμε και Αθήνα με ε65. Ακούσατε και τον Γιάννη Πιπέρη χθες να τα αναλύει όλα τα ζητήματα, μετά από δικά σας έτσι μηνύματα για τα λοιπά και ερωτήματα. Με το τουριστικό γραφείο του Κάστορα Τουρς πάμε του κτέλ Καστοριάς, πάμε Κάστορα Τουρς, πάμε πολύ ωραία μονοήμερα και αυτό το καλοκαίρι περνάμε υπέροχα, πάντα με την ασφάλεια του κτέλ Καστοριάς. Φυσικά μαζί μας είναι και το Μωμό. Και όταν μιλάμε για εκπτώσεις, μιλάμε για το Μωμό. Όλα τα πέδιλα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, από 20 ευρώ παρακαλώ. Όλα τα περσινά αθλητικά παπούτσια σε τιμές κάτω του κόστους. Δευτέρες και Τετάρτες, το τονίζω και πολλές φορές, ανοιχτά για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας το απόγευμα. Μόνο Μωμό, μονογράμμου 5. Τέλος μαζί μας Γέρμας Φάρμ, το πιθανό στο μικροπολείο μας, την άλλη ευχή με όλα τα εκλεκτά για το καθημερινό μας τραπέζι. Γίγαντα Σάκη Σανάτσιος, η αγνή μας, τα θηρία μας, η σιρούλα μου 89α, εσώ θα σέβεστε. Είναι όλοι εκεί για να εξυπηρετήσουν και να σας δώσουν τα καλύτερα προϊόντα Γέρμας Φάρμ και όπως πάντα στις καλύτερες τιμές και προσφορές. Ανακαινισμένο, υπέροχο Γέρμας Φάρμ, ένα κρεοπολείο πραγματικά κόσμημα. Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη 82-810. Τι, τελειώσαμε? Αυτό ήταν για σήμερα, παιδιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια εβδομάδα και αύριο Παρασκευή βέβαια θα συνεχίσουμε έτσι με το δικό της ενδιαφέρον. Μέσα στον Αύγουστο παραμένουμε εδώ, κοντά, δίπλα, παρέα. Αυτό που θέλουμε δηλαδή και αυτό το καλοκαίρι μαζί σας. Το υπόλοιπο δροσερό πρόγραμμα του Αντένα συνεχίζεται. Μένετε πάντα συντονισμένοι και εγγραφωμένοι. 9, 3 και 6. Πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, γιατί αυτό είναι βασική προϋπόθεση. Να είμαστε και αύριο το πρωί εδώ και με διευρυμένη παρέα. Φαντάζομαι ότι αύριο, εκτός από την Αλγίτσα, θα έρθουν και τα υπόλοιπα παιδιά. Γεια και χαρά, πολλά φιλιά.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
3: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
3: Ό,τι καεί στα Γκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
3: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
3: Ό,τι καεί στα Γκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο 24670 24461.
4: Ό,τι καεί στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
5: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
9: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
5: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
10: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
11: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
10: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
11: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
10: Energon Constructions and Consulting Engineers.
11: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
11: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
10: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
12: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία και μισή.
1: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
4: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
5: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
5: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
0: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 93 57 97. Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
2: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
0: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός. Με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
0: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
2: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
0: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
2: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
0: Πληροφορίες στο 24670-31534. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
4: Antennas FM 93,6. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turned.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες 2.
1: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα είναι ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα είναι ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83-343. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nico.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
2: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
2: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.

0: Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: 2.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία.
3: Του.
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
2: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες. Και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις. Και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ. Γυψουσανίδες. Ειδικά στεγανοτικά υλικά. Ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια. Βίδες παντός τύπου. Είδη προστασίες εργαζομένων. Ψισταριές και είδη κήπου. Σωλήνες σύντρευσης. Αποχέτευσης και άρτευσης. Σιδηρικά. Λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό. Περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Αντένες FM 93,6.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 3.
1: Σαν σήμερα στον Antennes 93,6.
2: Μήπως την έχεις αρπάξει καλοκαιριάτικα? Μήπως σε πονάει ο λαιμός σου? Να είναι καλά ο Αλέξανδρος Φλέμινγκ που γεννήθηκε στις 6 Αυγούστου του 1881 σαν σήμερα και ανακάλυψε την πενικυλίνη που θα σε απαλλάξει από τον πόνο. Έναν αιώνα μετά τη γέννηση του Φλέμινγκ, το 1991 σαν σήμερα εγγενιάστηκε ο πρώτος δικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου από έναν ερευνητή στο ερευνητικό κέντρο CERN. Ενώ μόλις τον επόμενο χρόνο, το 1992 σαν σήμερα, η Βούλα Πατουλίδη κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης και είπε τη θεϊκή ατάκα για την Ελλάδα που όλοι ξέρουμε. Και από τη Βαρκελόνη πάμε στη ΣΥΠΑ, όπου το 1928 σαν σήμερα γεννήθηκε ο εμπνευστής της pop art Andy Warhol.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτε σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψησταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
9: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
2: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
3: Αντώνιε, ξύπνα.
4: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
3: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
3: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
3: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
9: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
8: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
9: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
8: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
9: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
8: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
9: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο 24670 24461.
9: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Που τη βλέπεις.
10: Και τώρα πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
11: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
12: Αντένες FM 93,6.

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Το μεγαλύτερο γλέντι στην καρδιά του Αυγούστου. Αυτό το Σάββατο, 8 Αυγούστου, η Αμουδάρα σας υποδέχεται στο γλέντι που θα αφήσει εποχή. Στο κλαρίνο με την ορχήστρα του, ο Κώστας Ευαγγέλου. Στο τραγούδι ο μοναδικός Σάκης Γιώγας. Το παραδοσιακό γλέντι της Αμουδάρας αυτό το Σάββατο 8 Αυγούστου. Και προσοχή, εκτός από το εκλεκτό φαγητό θα σερβίρουμε και νηστίσιμο μενού με καλαμαράκια. Χορηγή των εκδηλώσεων: Αρδευτική Καστοριάς, Ταβέρνα Μουδάρα, Υπερέπιπλο Γκέτσιος, Ηλεκτρογραμμή Τσαντσούρης, Wrap and Roll, Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων Μπάτζιος Δημήτρης, Καφενείο Άργος Παλάς, Τροφοεμπορική, Κέντρο Εξυπηρέτηση Αγροτών και Άγκρο, Πρατήριο Ιών Καυσίμων Κολυμπιώτης και ΣΥΟ Ωμικρόν Εψιλον, Συνεργείο Αυτοκινήτων Πολύδωρος, Αδελφή Σταμπόλου Ωμικρόν Εψιλον Νεάπολη, Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Ροφαλίκου Ευθαλία, Εμπορία Ελαστικών Στεντσίτη Ουρανία, Ζαχαροπλαστείο Φινάλ, Έπιπλα Ηλεκτρικά Είδη Μουμουλίδης Νεάπολη, Ψητοπολείο Κάστορας, Μπρούνο Coffee Stores στο Άργος, Καφενείο Ξημέρωμα, Συνεργείο Αυτοκινήτων Μπάτζιος, Μόμο Σιούς, Οικοδομικά Υλικά και ΟΣΕΣ, Κρεοπολείο Παραγωγός Βασιλιάδης Δημήτρης.
2: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
0: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
4: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
5: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
4: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
5: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
4: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
5: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
4: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
5: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
4: Πληροφορίες στο 24670-31534.
6: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις ντουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
6: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
6: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
6: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
6: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
7: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83343. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
8: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μη χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
6: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
6: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
6: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
7: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου. Επιτέλους, τα καρπούζια του Αργύρη έρχονται και φέτος να δροσίσουν το καυτό καλοκαίρι μας. Τα διάσημα καρπούζια του Αργύρη ξεχωρίζουν για την οστιμιά και τη φρεσκάδα τους. Γι' αυτό και γίνονται ανάρπαστα. Τα καρπούζια του Αργύρη θα τα βρείτε και φέτος στο σταθερό σημείο πώλησης Αρμενοχωρίου 71, δίπλα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο του Άργους. Εδώ θα βρείτε ακόμη νοστιμότατες πατάτες και καλαμπόκι για ψήσιμο ή βράσιμο. Τα καρπούζια του Αργύρη. Τηλέφωνο 2467-041-933.
6: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
8: Αντένες FM 93,6.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 5.
1: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
3: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon.
6: Antennes FM 93,6.

0: Η νούμερο 1 επιτυχίες. Στο Party Zone. Του Αντένες 936.
1: Αντένες 936. If you don't like something,

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
0: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
2: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
0: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
2: Μπες και στο notestechnologias.gr.
0: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
3: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
6: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
7: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
8: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
9: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
1: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο. Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
6: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
7: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
6: Βεβαίως. Όνομα?
7: Δύο.
6: Επώνυμο?
7: Στην τιμή.
6: Πολύ ωραία. Του?
7: Του?
6: Του?
7: Του?
6: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
7: Α, μάλιστα. Του ενός.
6: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
6: 7 με 9 το πρωί. Αντένες 93,6.
8: Στην Πορσελάνα Δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα. Σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
9: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες. Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
2: Αντώνιε, ξύπνα.
3: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
2: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
3: Πώς τολμά?
2: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
3: Αυτό είναι πρόκληση.
2: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
4: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
6: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
8: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
6: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
9: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
10: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
9: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
10: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
9: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
10: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
9: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
10: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
9: Τηλέφωνο 24670-24461.
10: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
11: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
12: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
13: Αντένες FM 93,6.

0: Por eso.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 8.
2: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
1: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
1: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
1: Energon.
4: Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Μήπως την έχεις αρπάξει καλοκαιριάτικα? Μήπως σε πονάει ο λαιμός σου? Να είναι καλά ο Αλέξανδρος Φλέμινγκ που γεννήθηκε στις 6 Αυγούστου του 1881 σαν σήμερα και ανακάλυψε την πενικυλίνη που θα σε απαλλάξει από τον πόνο. Έναν αιώνα μετά τη γέννηση του Φλέμινγκ, το 1991 σαν σήμερα εγγενιάστηκε ο πρώτος δικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου από έναν ερευνητή στο ερευνητικό κέντρο CERN. Ενώ μόλις τον επόμενο χρόνο, το 1992 σαν σήμερα, η Βούλα Πατουλίδη κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης και είπε τη θεϊκή ατάκα για την Ελλάδα που όλοι ξέρουμε. Και από τη Βαρκελόνη πάμε στη ΣΥΠΑ, όπου το 1928 σαν σήμερα γεννήθηκε ο εμπνευστής της pop art Andy Warhol.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 9. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά?
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennas FM 93,6.

0: Radio.
1: Ώρα Αντένες. 10:30.
2: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 11.

Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 12. Antennas FM.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 936. Αντένες FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική. Από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Αντένες FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική. Από τα 80's μέχρι σήμερα.